Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δε με νοιάζει αν σε δω το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτρα. Και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένει σαν νου. Δε με νοιάζει αν ρωτούν

0: ζήσεις μη ξεχνά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Σας περιμένουν και οι ακροατές σου, Γιώργο μου, εδώ. Μεγάλη λαχτάρα. Η Αθήνα Μαράκη έτοιμη το δελτηδίσουν και αμέσως μετά ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. 8 Άρης Πρωτοθέλετε και κανονικά όλο το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό εμείς αύριο στις 5.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Την εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνα Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα χτυπήματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τη CENTCOM, ωστόσο να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα έρευνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ένα πετρελαιοφόρο υποσημεία της Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εν τω μεταξύ, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το μήνυμα του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν μέχρι πρότινος να συζητήσει. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και στους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στον Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αυτά είναι τα ωραία, δεν με θέλεις άλλο, καλημέρα σας. Τι κακό πράγμα, λέω φίλοι ακροατές, είναι η συνήθεια. Έλειψα τώρα, πώς σας έλειψα, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μην νομίζετε, και το Σαββατοκύριακο κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά τα παιδιά. Κοιμόμαστε μία η ώρα. Μία μισή τέλος πάντων. Τώρα θα πεις πώς κοιμόσουν από τη μία μισή ώρα. Από τις 9 να ξέρετε λίγο κουτούλαγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα παππούδια τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, το κακό δεν ήταν ότι κοιμόσουν αργά. Ήταν ότι ξύπναγες νωρίς. Δηλαδή 4 η ώρα. Και καλά είναι 4, θα μπορούσε να ήταν 3, όπως είναι εδώ. Το μάτι άνοιγε. Πω! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τι κακό πράγμα που είναι η συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δηλαδή σ' αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Μικρό, μεγάλο, σοβαρό ή μη σοβαρό, σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο καθένας το κρίνει υποκειμενικά, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. 30 σήμερα είπε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης είχαμε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, καύσονες. Μετά πλακώσανε κάτι κρύα. Έχουν τρελαθεί τελείως οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Τους λέει τι να φορέσουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Εγίνησε ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. 5 ο πληθωρισμός. Και μου λέγανε χθες το απόγευμα. Δεν προλαβα. Σε μια αριθμό ότι παιδιά ξεκινάμε Τετάρτη και μου λέει μια ψυχή καλή τη ώρα ότι το 5 μου λέει ψάλτη δεν είναι το τελικό, έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό το δρόμο ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε το 5% είναι ο Μάρτιος του 23 που είχαμε πάλι πεντάρι και πρέπει, μου έλεγε αυτή η ψυχή καλή τη ώρα, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, διότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ιστορία συγκεκριμένη. Και όταν λέμε πληθωρισμό, εννοούμε πληθωρισμό, εννοούμε αυξήσεις, ανατιμήσεις λέει 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες. Το υψηλότερο λέει ποσοστό στην Ευρωζώνη, γενικά στην Ευρωζώνη που ήταν 3,2% από τον Σεπτέμβρη του 2023 και έρχεται η ώρα... Του Γιάννη Βαλαόρα, όχι της Κουτού ήθελα να πω, διότι λέει 11 του μηνός, θα μας τα πει αργότερα και ο Ντόκας, τον οποίο τον παρακάλεσα να τα πούμε σήμερα Τετάρτη αφού λείπαμε χθες. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αύξηση επιτοκίων, ακριβότερο χρήμα, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Ναι. Μάλτα λέει, Γερμανία και Γαλλία είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Γιατί άραγε αυτοί είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τη χειρότερη επίδοση είχε η Βουλγαρία. Κοντοζυγώνουμε όμως, κοντοζυγώνουμε. Παίζουμε άμυνα με τη Βουλγαρία. Να ξέρετε. Ενώ ακολούθησαν λέει η Λιθουανία, στην τρίτη θέση ήταν η Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμάρας, όχι αυτό είναι άλλο, μην τον μπερδεύετε. Τι έγινε με τη δημοσκόπηση, το πήρατε γαμπάρι, το μήνυμα χθες. Έβλεπα δελτίο χθες του Σκάι το βράδυ. Λοιπόν, βέβαια, για να είμαστε εντάξει, δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας. Τρίτο ο Ανδρουλάκης. Τέταρτη. Με απόσταση, σε απόσταση αναπνοής, η κυρία Καριστιανού, Όλα θα μου πεις, ακόμα είναι νωρίς ψάλτη. Σωστό είναι αυτό. Εγώ το λέω γιατί μου το λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρετε, ότι άλλο ο ενθουσιασμός, άλλο η αρχική εντύπωση και άλλο όταν έρθει η ώρα να πέσουν τα διλήμματα από τη μεριά της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους, αλλά... και οι προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν από τα νέα κόμματα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, ότι ο κόσμος δεν είναι αγγυλωμένος στα κόμματα. Αυτό επίσης είναι κομβική σημασίας. Και όχι για τον Τσίπρα τόσο πολύ, όσο για την κυρία Καριστιανού αναζητεί νέα πρόσωπα. Διότι ενδεχομένως να βαρέθηκε τα παλιά. Ή για να το πω πιο ακραία, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά θα το πω συγγνώμη, το λέω πρώτα. Συχάθηκε τα παλιά. Αχ, συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, γεια σου Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Σχόλιο λέει και το Πασόκλειο Βασίλης, όπου φτωχός και η μοίρα του. Έλα, καταλαβαίνετε ότι με αφορμή και την πρόταση που έπεσε πάνω στο τραπέζι από τον Δήμαρχο για συνεργασία, συμπόρευση, συστράτευση, δόξα τω Θεώ, έχουμε και πολλές λέξεις, του Νίκου με τον Αλέξη. Αλλά γενικά θα έχουμε θέματα, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα της κάλπης, αν και εφόσον, θα κλάψουν μανούλες και κάποιοι θα γελάνε επίσης. Να σας πω τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί καλά τα πολιτικά. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω, από τα της Νέας Αριστεράς, το μόνο που έχω να κρατήσω, να σας πω την αλήθεια, με βάση την Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η απόφαση της κυρίας Αχτσιόγλου, κατά την άποψή μου, η οποία παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε όπως άλλοι υπόλοιποι από τη Νέα Αριστερά και φτάσαμε, λέει, 40 η ανεξάρτητη, μια χαρά. Είδατε λοιπόν που λέγανε κάποιοι ειδικοί στο παρελθόν, ότι κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, έρχεται η ώρα να κλείσει ένας κύκλος και αυτός ο κύκλος δεν ήταν τελικά μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία, το σπάσιμο του πάγου και η αναδημιουργία. Περνάμε ιστορικές μέρες, μου λέγανε κάποιοι άλλοι, σε με αφορμή τα πολιτικά. Όπως επίσης θυμίζω ότι μετά την κρίση που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν τον έχουμε κλείσει την κρίση ακόμα, ψάχνουμε να βρούμε νέα πάγκια οι πολίτες, σημεία τα οποία τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσουν και νέα δεδομένα. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι θα δούμε, διότι ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Δεν θα αργήσει νομίζω, αλλά αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο, διότι παροχές, δόξα το μεγαλοδύναμο, παροχές, αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και το κόστος των παροχών και να δούμε και τον λόγο για τις παροχές αυτές. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα, λέει, σε κατασκευαστές για την κοινωνική κατοικία. Για αυτή την κοινωνική κατοικία, εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια, ακούμε και μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε ακόμα στην κουβέντα, στην προοπτική, στο σχεδιασμό, αν θέλετε. Για τους δικαστικούς, εδώ για μένα έχει αρχίσει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, γιατί μερικά πράγματα πρέπει προσεκτικά να διαβάζεις λέξη-λέξη. Μισθολογικές, λέει, προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Άρα ανήκει το πουγγί και δίνονται κάποια χρήματα σε δικαστικούς, Αναπροσαρμογές συντάξεων σε τμήμα στρατιωτικών και παθόντων εν υπηρεσία. Εντάξει, το δεύτερο πες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδράμουν. Αύξηση ορίου ηλικίας, λέει, καταβολή σύνταξη σε τέκνα συνταξιούχων. Άρα ξανανοίγει το πουγγί γενικότερα. Και τα επιδόματα τα οποία έρχονται και είναι, ξέρω εγώ, 150 ευρώ, λέει, σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, 300 ευρώ στους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, που από 250 πήγαν 300. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψάλτη, οι οποίοι και διαμαρτύρονται για τον 13ο και τον 14ο. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει και τι άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το περίφημο δημογραφικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα το συνταξιδοτικό να αντέξει όταν έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Για δείτε το, για βάλτε το πάνω σε μια ζυγαριά για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς δρομολογούνται. Τώρα στα μεγάλα θέματα, να μην το ξεχάσω, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Μάθα και εγώ, μάθατε κι εσείς για ένα τηλέφωνο πάλι, λέει, με υψηλούς τόνους μεταξύ του Δονάλτη, ο οποίος πώς το λέει η συνάδελφος εδώ, νυχτερινό, το πουλί μου εδώ πέρα, το αυτό που λέει στο Truth Social, γράφει ο πρόεδρος ότι είμαι καταπληκτικός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, ποιος, λέει, Elvis Presley, λέει, εγώ είμαι κλπ. Τι γίνεται, παιδιά? Α, εν τω μεταξύ έβλεπα χθες έναν Τούρκο γιατρό που νομίζω ότι είναι και ο γιατρός του Τραμπ. Αυτός ήταν κάπου να κατέβει και υποψήφιος, αλλά την πάτησε, την έχασε. Και έλεγε για την υγεία του Προέδρου, το ο Πρόεδρος λέει είναι παιδί, λέει 18 χρονών. Κόκαλο, τι 18 χρονών. Λοιπόν, κάνει λέει συνεχώς εξετάσεις για να αποδείξει, λέει, ότι όλα πάνε καλά κλπ. Είναι 80χρονος κι αυτός, πουλί μου. Πουλί μου, ηρέμησε. Ηρέμησε, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Προσγειώσου στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ λέει είναι 110 κιλά ο Πρόεδρος. Έχει πάρει την τελευταία φορά 103, πόσο είναι.
1: Είναι στον νόμο.
0: Έχω βάλει ΦΠΑ, ναι, έχει βάλει και το ΦΠΑ μέσα κλπ. Από την προηγούμενη φορά λέει, που ανακοινώθηκε λέει, το βάρος του Προέδρου, έχει πάρει λέει, 7-8 κιλά. Τι τρώει Μακτόν, συγγνώμη, πώς τα λένε αυτά, χάμπουργκερ τρώει κάθε μέρα, τι τρώει. Παιδί μου. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι τα χτυπήματα τα οποία είχαμε απόψε το βράδυ έχουν βαρύνει το κλίμα, πέρα από το γεγονός της προσπάθειας που γίνεται για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να πάμε. Το Ιράν, σύμφωνα με το CNN, στοχοποιεί, λέει, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, παρακαλώ πάρα πολύ, και είναι, λέει, μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εγκεχηρίας. Θυμίζω ότι την Παρασκευή σας άφησα, ψέματα, την Πέμπτη σας άφησα με την προοπτική να υπάρξει μία νέα εγκεχηρία 60 ημερών, και αφού συμφωνήσουν στα βασικά ορμούς και διάφορα άλλα πράγματα, πώς το λένε, χρήματα τα οποία είναι παγωμένα από τα ιρανικά κεφάλαια, να αφήσουν λίγο αργότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στα στενά του Ορμούζ, να σας το πω και αυτό, που είναι εδώ ο χάρτης, βλέπω μια κινητικότητα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Βλέπω αρκετά στίγματα που δεν τα είδα τις μέρες που φύγαμε. Βλέπω αρκετά πακιστανικά πλοία, τα οποία βέβαια κάποια από αυτά είναι ανοιχτά με ανοιχτούς πομπούς, κάποια είναι κλειστούς πομπούς, αλλά τα βλέπω τα αρκετά πλοία να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την επικίνδυνη, στα όρια και στα, πώς το λένε, στις διαδρομές που έχει ορίσει η Τεχεράνη. Αλλά ξαναλέω, περισσότερα στίγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σημαίνει κάτι, Ψάλτη? Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Το σίγουρο πάντως είναι και ότι μέσα εσωτερικά στον Περσικό κόλπο συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, αλλά και στον κόλπο του Ομάν απ' έξω, και εκεί πολλή κίνηση και πολλή αναμονή. Όπως πλέον, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά για να μην μένουμε μόνο σε εκείνο το κομμάτι, βλέπω αρκετή κίνηση και στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί που οι Σαουδάραβες έχουν ενεργοποιήσει όσο μπορούν εκείνο τον αγωγό για να μεταφέρει καύσιμα στην από εδώ πλευρά, για να αποφεύγονται τα δύσκολα νερά. Για να δούμε. Τώρα, κλείνοντας την αρχή, αφού για μια ακόμα φορά σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την πρωινή επικοινωνία, τι γίνεται, παιδιά, με τους Αλβανούς? Τι γίνεται με τη Σβέρνιτσα? Θα μιλήσουμε εκεί κατά τις 7.30 να βρούμε έναν άνθρωπο δικό μας να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτό το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι τα αλβανικά, λέει, μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας, λέει, AI, τεχνητή νοημοσύνη, δύο πούλμα, λέει, από ομογενείς στη Σβέρνιτσα, που ήταν, λέει, από ό,τι μου έλεγε μια ψυχή, ελληνόφωνο χωριό η Σβέρνιτσα, και νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο δήμαρχος του χωριού του συγκεκριμένου. Δύο πούλμα, λοιπόν, που ανέβηκαν πάνω για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η αλβανική κυβέρνηση αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Φώτης, όχι Φώτης, Φάτος, Νάνο, όχι, δεν ο Νάνο, ποιος λέγεται, ρε παιδιά, πρωθυπουργός? Πώς, Έντι Ράμα, μπράβο, ο Φάτος Νάνο προηγούμενο, σωστό, ρε Ψάλτη. Είδες τι κάνει το μυαλό του ηλικιωμένου, Αυτό το λαμπρό παλικάρι που ήρθε προσφάτως, είπε και κάτι ανοησίες περί, πώς, τι έλεγε εκεί πέρα, ότι δεν είσαστε, λέει, απόγονοι, είμαστε εμείς οι απόγονοι, ότι αυτό, ότι εκείνο, δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο. Θυμάστε πρόσφατα που ήρθε και σε μια, που είχε έρθει νομίζω εδώ πέρα να μιλήσει για την προοπτική της αλβανικής χώρας και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάλι και δεν κατάλαβα ακριβώς, λέει, υπήρχε, λέει, ελληνική μοίρα. Δεν το ήξερα, λέει, αυτό. Ο πρωθυπουργός της χώρας τα λέει αυτά, Δεν είναι αυτά και λοιπά. Έχει και μια κόντρα, λέει, με τον Τσίπρα στα social media. Αλλά αυτά θα μου πεις είναι και λίγο πολιτικά, Ψάλτη. Ναι, οκ. Αλλά Να το πω και ας γίνω λίγο κακός, δεν πειράζει. Επειδή εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, κατά την άποψή μου, σωστή είναι αυτή η λόγη. Γενικότερα για τα Βαλκάνια δεν είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα και η περιοχή κλπ. Έχει και ζητηματάκια. Μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο αυτήν την πορεία προς τη λεωφόρο της Ευρώπης για την Αλβανία. Να βάλουμε μία τάξη και να θέσουμε πιο έντονα. Έχει τεθεί, η αλήθεια είναι, το ζήτημα των δικαιωμάτων της ελληνικής ομογένειας εκεί. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσω μια κουβέντα μόνο. Παιδιά, τα τακάκια θέλουν άλλαγμα. Αναφέρομαι, τέλος πάντων, σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, κρατικά οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας και κάνουν και δουλειά. Πού και πού αλλάζουμε και τα κάκια, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν, αλήθεια εκεί υπάρχουν. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω παραπάνω πράγματα, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποια οχήματα η υπηρεσία η οποία καθημερινά μεταφέρει κόσμο, ευάλωτους ανθρώπους, δεν είχε οριοθετήσει, λέει, τα ζητήματα περί τακακίων. Τα τακάκια και τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι.

0: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιώτα είχε αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δηλαδή μας έχει τρελάνει στην ηλικία, τη δικιά μου στα τραγούδια και πιο μεγάλη βέβαια, έτσι, όχι μόνο τη δικιά μου. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, το είπα σωστά, με συγχωρείτε, ήταν πήγα να βάλω ΦΠΑ μέσα και δεν προέκυψε. Λοιπόν, κύριο Γιώργο Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην κεντρική οθόνη που έχω στον υπολογιστή εδώ στον Ράδιο Θάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ο πολυλογάς παρέας, ο οποίος επέστρεψε από λιγοήμερες απουσίες, λιγοήμερες διακοπές. Ήταν μια χαρά μου, να σας πω την αλήθεια. Μην το πείτε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με την ΕΚΟΥΤΟΥ, γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλό καλοκαίρι, καταρχάς, Γιώργο.
0: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είμαστε καλά, με υγεία. Με υγεία.
1: Λοιπόν, την Κυριακή κλείνουμε 100 μέρες πολέμου. Έτσι, σήμερα είναι 26η, να ξέρετε.
0: Βέβαια, 28 Φλεβάρι ξεκινήσαμε.
1: 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έδειξε αυτό το οποίο νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου. Μπαράλιασε ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης και

0: για τις βενζίνες και για τα περίφημα 66 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα από όλα αυτά, νομίζω, Γιώργο, δεν σταματά αυτή την απίστευτη πλέον άνοδο των τιμών, το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
1: Και επίσης μου λέγανε ανέστη ότι δεν θα σταματήσει, δεν φαίνεται να σταματάει.
0: Ο Ιούνιος μιλάμε για ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ήμασταν πέμπτη χειρότερος πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το Μάιο πήγαμε τρίτη χειρότερη πίσω από Λιθουανία και πρώτη την Νεοφώτη στη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη και είμαστε 21 χώρες.
1: Ναι.
0: Και αρκετοί μιλούν ακόμη και για 6%. Όπως είπες πολύ σωστά, επίπεδα 3 χρόνια πίσω, είμαστε 2023. Αλλά αυτός είναι ο γενικός πληθωρισμός. Η ουσία είναι ότι όλα τα προϊόντα, ό,τι να κουμπίσεις, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, δεν κρατιόνται. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, και στον χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Θοδωρικάκο και αυτός με τη σειρά του ότι πλέον δεν υπάρχει καμία απορρόφηση των τιμών. Και πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Και οι προμηθευτές έχουν τρομερά παράπονα από τα σούπερ μάρκετ. Λένε, σας δίνουμε τα προϊόντα και μας πληρώνετε μετά από 120 μέρες. Που αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί,
1: ναι,
0: ότι εκεί μέσα σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσεις τα προϊόντα που έχεις πάρει. Εδώ έχουμε αυτή την άνεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε τώρα είναι αυτά τα οποία είναι ακόμη στα αποθέματα. Αυτά τα οποία έχουν παραχθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα τα βρούμε μπροστά μας από το καλοκαίρι και μετά, και καταλαβαίνετε, με τα νέα τιμολόγια και τις νέες αυξήσεις τιμών. Ενδεικτικό είναι αυτή η εικόνα του τριημέρου, όπου μου είπανε και από Κυκλαδονίσια και που πήγανε και από Ιόνιο μια παγωμάρα. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουν, δεν είχαν την κίνηση που περιμένανε.
1: Ναι.
0: Και αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι και το Μάιο για πρώτη φορά θα έχουμε μάλλον πτώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των αφίξεων, δείχνει ότι πλέον είμαστε στον πυρήνα αυτής της κατάστασης. Και όπως είπε, στις 11 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή, θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά η Λαγκάρδα το 2022 θα αυξήσει το κόστος του χρήματος. Είμαστε στο 2%, θα πάμε στο 2,25%, και ενώ λέγαμε πριν για δύο αυξήσεις, ίσως πάμε και για τρεις αυξήσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Θυμίζω ότι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός να είναι στο 2%, είναι πλέον στο 3,6%. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω τώρα η κυβέρνηση τι περιθώριο έχει, αλλά νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Οι ακτοπλόοι, Γιώργο, γκρινιάζουν, λένε ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι...
1: Μα νομίζω ότι έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει μια...
0: Αλλά λένε ότι τώρα με τις παρούσες συνθήκες έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πολύ πιο πάνω από τα χρήματα που είχαν δώσει, θέλουν νέα επιδότηση. Και θυμίζω ότι αλλιώς είχε κλείσει τα εισιτήρια Φεβρουάριο και Μάρτιο για να πας διακοπές, όσοι είναι τυχεροί και ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές, Ιούλιο και Αύγουστο, και άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Και όταν μου λένε 800 ευρώ θες για Κυκλαδονίσια, 4 άτομα να πας και να έρθει, θες 1000 ευρώ να πας στη Ρόδο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι εξωπραγματικό με την έννοια ότι.
1: Καλά, πάντα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πάντα η Ρόδο, δηλαδή η Ρόδο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Για μια τετραμελή οικογένεια να πάει και να έρθει με αυτοκίνητο. Ενδεχομένως φέτος είναι ακόμα πιο ακριβή, αλλά πάντα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού κόστους μετακίνησης οικογενειών, αν θέλουν να πάνε στη Ρόδο. Το Ρόδος το λέμε, ξέρεις τώρα, χαρακτηριστικά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος τα ακτοπλοϊκά, και γενικότερα, για να ξαναπάω την αρχή, ο πληθωρισμός ο οποίος τρέχει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα στα επιχειρηματικά, χθες ήταν ιστορική μέρα στο χρηματιστήριο. Έτσι μπήκε η πρώτη εταιρεία από το χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας, του κυρίου Χατζιωάννου. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπάς, ο εφοπλιστής, και μετά ο κύριος Τσαντάνης.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, Ανέστη. Το σκεφτόμουν,
0: ναι,
1: γιατί θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Για το γεγονός ότι, δεν ξέρω τώρα, ήταν επειδή άλλαξε το χρηματιστήριο, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αυτό που είπε μια... και εσύ, το κύριο Τσαντάνης, ο κύριος Χατζιωάννου, συνέντευξη τύπου, ότι επειδή εξαγοράστηκε από το Euronext και μπήκε πλέον στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, γι' αυτό λέει και μπήκαμε. Δηλαδή, άλλαξε ευρωπαϊκό προφίλ τώρα. Δηλαδή, δεν κινδυνεύεις. Είσαι αγορά πλέον μεγάλη, μπορείς να αντλήσεις κεφάλαια.
1: Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει, η άντληση κεφαλαίων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για τους όσοι είναι οι μικροεπενδυτές, οι λεγόμενοι. Είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για να ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πεις, ποιο κλίμα, ρε Ψάλτη? Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο, αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες ποντοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε,
1: ναι,
0: αυτή την κίνηση τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νητσιάκος, έτσι, η μεγαλύτερη.
1: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος.
0: Είναι Ουκρανός, ναι. Είναι 58 χρονών. Ναι. Είχε διατελέσει στέλεχος της Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα. Συνεργάστηκε με τα McDonald's. Είναι ναι. Η εισηγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο. Ναι. Έχει 10.000 εργαζομένους. Έχει μια κεφαλοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά η οικογένεια Νητσιάκου δίνει πλέον τη σκυτάλη. Μιλάμε, Γιώργο, ότι ο κλάδος αυτός έχει φοβερή επάρκεια, έτσι, δηλαδή και καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος αλλά και εξάγουμε πουλερικά.
1: Μάλιστα.
0: Και θυμίζω τα πουλερικά είναι μια υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να κλείσω με τα αποτελέσματα.
1: Το πέρασε το μήνυμα του Ντόκας και η υγιεινή διατροφή σου λέει. Κατάλαβες, φίλε Ακροατή.
0: Εσύ τα παρακολουθείς περισσότερο από
1: εμένα. Άσε ρε που τα παρακολουθώ τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, η Γκέκτερ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο κατασκευών. Πολύ καλά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, 34,6. Και γενικά να σας πω ότι το πρώτο τρίμηνο, το 1 τρίτο των εισηγμένων, γιατί είναι προαιρετικά τα αποτελέσματα, δεν θα βγάλουν όλοι γύρω στο χρηματιστήριο, εμφάνισαν καθαρά κέρδη εισηγμένες 2,08 δις από 1,68 το αντίστοιχο τρίμηνο. Δηλαδή πάμε καλά και στο πρώτο τρίμηνο. Βέβαια μας επηρεάζει λίγο Μάρτιος λόγω πολέμου. Θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Και να κλείσω τώρα με μια αίτηση για να γελάσουμε και λίγο. Μια εισηγμένη εταιρεία, δεν θα πω όνομα τώρα για να μην την καρφώσω, κάνει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση και ζητάει δύο πράγματα. Θα παρευρεθούν μόνο δύο δημοσιογράφοι.
1: Μπα.
0: Ό,τι ερωτήσεις θα κάνετε θα πρέπει να τις έχετε καταθέσει ένα 24ωρο πριν μέσω ίντερνετ.
1: Τι λες?
0: Και το τρίτο, θα έρθετε με μάσκες. Το οποίο σήμερα...
1: Κοίταξε το μάσκες τώρα, κάτσε, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Να ξέρεις ότι βλέπεις μάσκες. Δηλαδή όπου υπάρχει.
0: Έχεις, Γιώργο, είσαι άρρωστος, λογικό δεν είναι, έχεις COVID.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, και βλέπω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, φοβούνται γενικά, κυκλοφορούν οι μάσκες, να ξέρεις. Ειδικά σε.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω χαριτολογώντας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο δεν μας είπανε πόσο νερό θα πιούμε, τι ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί κτλ.
1: Και τι ρούχα θα φοράτε, δεν ξέρω.
0: Βέβαια αυτή η εταιρεία, να πω, έχει λόγους, υπάρχει εμφύλιος των.
1: Συγγενών
0: και φίλων και τη οικογένεια. Οπότε σου λέει όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια υπήρχαν χειρότερα παραδείγματα και κλείνω με αυτό. Υπήρχαν οι σιγμένες δεκαετίας του 2000 που κάναν, ας πούμε, συνέλευση παραμονή πρωτοχρονιάς ή την πρώτη μέρα της πρωτοχρονιάς.
1: Δεν θέλανε πολλούς.
0: Okay. Και να κλείσω με το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα.
1: Ναι.
0: Όσοι έχετε, 15% θυμίζω ότι είναι πλέον ο φόρος αν πουλάτε κρυπτονομίσματα. Και αν έχετε κρυπτονομίσματα αξίας μέχρι 500 ευρώ, που είναι πολύ μικρό το ποσό, βέβαια, δεν φορολογήσετε.
1: Okay. Άρα ξαναμπαίνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και το κρυπτονόμισμα.
0: Βέβαια, εννοείται και έχει και πολύ κόσμο που ασχολείται με τα κρυπτονόμισμα.
1: Βέβαια.
0: Πολλές συναντήσεις και τα λοιπά. Έχει πάνω από 180.000 στην Ελλάδα, λένε τα στοιχεία της κεφαλαγοράς, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, Γιώργο.
1: Άρα θέλω να πιάσουν και από εκεί ένα κομμάτι για να βάλουν μέσα στο κρατικό κομβανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκα, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη, εντάξει, εκτάκτως σήμερα λόγω της απουσίας μας. Τετάρτη τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική, 7 με 9. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, 12 Ιουνίου, οπότε είπαμε Πέμπτη είναι 11 που είναι η Εκουτού, την άλλη μέρα Παρασκευή που είναι 12, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο και φέρνει, λέει, σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση μεταναστευτικών αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες εντωμεταξύ περισσότεροι, λέει, από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. Και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Να σας πω ότι με αφορμή και τα χτυπήματα που είχαμε πριν, βλέπω πούντα, τα έχω τις τιμές, ναι. 96,8 ψιλοτσίμπησε το Brent, ενώ ήταν την Παρασκευή αρκετά χαμηλότερα, και την Δευτέρα το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 94,6. Έχουν μια άνοδο και τα δύο περίπου 0,9% από τη στιγμή που άνοιξαν οι χρηματαγορές στην Ασία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα 2-3 πράγματα που θέλω να οριοθετήσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Καταρχήν, το όλοι μαζί μπορούμε. Ωραία είδηση είναι αυτή, να την προσέξετε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή λέει του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του υπέροχου Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή όχι 3 είναι σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο 6 Ιουνίου που κάποιος φίλος με γενέθλια, και την 5η 11 Ιουνίου. Τη εκουτού μεγάλη χάρη τη. Ξαναλέω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή αυτή, το Σάββατο αυτό 5 και 6 Ιουνίου και την 5η 11. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπείτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε θέση. Έτσι, ωραία. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη, έχετε ακούσει κυρίες και κύριοι για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος 30% έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεται τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο zaptaxiclub.gr και στην LVL. Κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πληδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
1: Να μην το ξεχάσω, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για τους πρωινούς. Πρώτα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πρωί-πρωί στέλνει το μήνυμά του γιατί πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Κώστα. Ορθώς μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη ότι σαν σήμερα του 41 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Γειτόνισσα, καλημέρα. Από αυτή τη βδομάδα στη γειτονιά. Μου λέει εκεί να ξέρεις, θα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, η Έλλη μου λέει: δεν σου ξαναδίνουμε άδεια. Λέει: ψάλτη, τελεία. Σιγά μη σας ρωτήσω, ρε, ποτέ θα πάρω άδεια. Συγγνώμη. Καλημέρα, Έλλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Πανώ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στη Ραφινάρα. Με πολύ θολούρα, υγρασία λέει στην ατμόσφαιρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Να δούμε λίγο και τα καύσιμα, διότι μου στείλανε φωτογραφία από την Ισπανία τις μέρες που έλειπα. Και μου έδειχναν, την έχω μαζί μου τη φωτογραφία. Λοιπόν, το πετρέλαιο 1,55. Τώρα θα μου πεις έπεσε και στην Ελλάδα ψάλτη, σωστό και αυτό. Και η βενζίνη 1,71. Και σκέφτηκα να του πω να φέρει ένα μπετονάκι. Αυτό το πλαστικό, ξέρεις. Καλημέρα κύριε Ασματόγλου, τι κάνετε?
14: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Μου λέγατε, γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο αυτό, ότι το ίδιο ισχύει, μου λέτε, και στην Αυστρία. Δηλαδή έχουν λιγότερους φόρους. Αυτό, από αυτό προκύπτει ότι είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά?
14: Σε αυτά τα κράτη μειώσανε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχουν και μικρότερο ΦΠΑ από το δικό μας. Και γι' αυτό παρουσιάζεται και βλέπουμε αυτές τις τιμές στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, να ξέρετε, μου λέγανε στην Ισπανία ότι δεν τους απασχολεί το καύσιμο. Το καύσιμο λέει πάνω κάτω είναι, αν τσίμπησε, δεν ήταν η ίδια τιμή, αλλά δεν ξέφυγε τόσο πολύ να φτάσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή 2,10 ή 95. Άρα τώρα βέβαια έχει πέσει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έβλεπα το πρωί και στα πρατήρια. Για πάμε στις τιμές, κύριε Ασμάτογλου, πού βρισκόμαστε?
14: Αυτοί το μαζέψανε στην αρχή του.
1: Στην αρχή το μαζέψανε.
14: Έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατάσταση να δημιουργείται και να επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά, να επιβαρύνει τις μεταφορές, από τότε το μαζέψανε.
1: Okay.
14: Και έτσι προλάβανε την κατάσταση, γι' αυτό και δεν τους φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά μεγάλη.
1: Okay. Τώρα, τι έχουμε εμείς που είμαστε?
14: Στα δικά μας. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη μείωση, ίσως μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, από το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αν δούμε, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 10 δολάρια το βαρέλι.
1: Μάλιστα.
14: Όταν υποχωρεί 10 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι 10 λεπτά που υποχώρησε σε εμάς η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι περίπου 5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
14: Σε εμάς όμως υποχώρησε 10 λεπτά. Γι' αυτό και είδαμε και κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ήταν στο 2,080, 2,090
1: και 2,10 είχα δει. Τώρα το πρωί
14: και 2,13 υπήρχε και 2,13 τώρα έχει υποχωρήσει. Όμως τώρα ξαναβλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η τιμή του αργού.
1: Ναι.
14: Γιατί εκεί που τα βρίσκουνε δεν τα βρίσκουνε. Εκεί που πάνε να συμφωνήσουνε και αρχίζει και μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού, δεν τα βρίσκουνε και ξανανεβαίνει πάλι. Και σήμερα ξαναβρίσκεται στα 96,5 δολάρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το μειώσουν, να φτάσει έτσι αισθητά κατά τα 100.
1: Άρα οι τιμές τώρα πού είναι στα, όσον αφορά τα δηλισμένα προϊόντα, κύριε
14: Σμάτο? Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τη μέση τιμή, η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται γύρω στο 2 ευρώ.
1: Ναι.
14: Η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Και το...
14: ίσως ελάχιστα κάτω, ίσως ελάχιστα επάνω.
1: Ναι, και το κίνηση,
14: το πετρέλαιο κίνηση βρίσκεται στο 1,70. Γιατί βρίσκεται στο 1,70, θα ήταν χαμηλότερο, αλλά επειδή μειώθηκε η επιδότηση προς τα δηληστήρια
1: στα 15 λεπτά,
14: ναι, προσθέθηκε λιμάν,
1: από την 1η Ιουνίου.
14: Από την 1η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
14: Και έτσι έχουμε φτάσει στο 1,70.
1: Ναι.
14: Αν τώρα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και αρχίσει πάλι και ανεβαίνει, πάλι
1: θα ξεφύγουμε πάλι, κατάλαβα.
14: Πάλι το 2 ευρώ.
1: Μάλιστα.
14: Και έτσι αυτό καλά κρατεί εκεί το 2 ευρώ συν πλην. Αλλά το αρνητικό είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι γίνεται με την νησιωτική Ελλάδα? Έχουν αγοράσει καύσιμα αυτή με ακριβή τιμή. Το διάστημα που μειώθηκε δεν έχουν αγοράσει.
1: Ναι, οπότε
14: αν
1: δεν
14: αρχίζει και ξανανεβαίνει,
1: θα αγοράσουν πάλι σε ακριβή τιμή. Οπότε...
14: αυτή τη μείωση δεν θα τη δούνε.
1: Μάλιστα.
14: Αυτό συμβαίνει, γιατί ο εφοδιασμός είναι ένα 15ήμερο. Αν πέσει λοιπόν στην περίοδο που ήταν ακριβό, μειώθηκε στο δεκαήμερο. Ξαναανεβαίνει πάλι στο επόμενο πενθήμερο ξανά η τιμή. Δεν βλέπουμε χαμηλές τιμές.
1: Ευχαριστώ.
14: Και Ελλάδα και αυτό είναι το αρνητικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου. Καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλή δουλειά να είστε. Γιώργος Ασμάτογλου, ο άνθρωπός μας, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές και να μας εξηγεί και λίγο τα πράγματα τέλος πάντων από τη δική του οπτική, ενός επαγγελματία χρόνια τώρα στον χώρο των καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την Αεκάρα. Νομίζω κάναμε την πρώτη μεταγραφή. Ή μάλλον πάμε για την πρώτη μεταγραφή. Ουκρανό παίρνουμε. Έναν Ολεξάνδερ, όχι Αλεξάνδερ, Ολεξάνδερ μάλιστα. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης λέει, σε λίγο λέει ο ύμνος της αριστεράς θα είναι δεν γεμίζουμε ταξί ούτε με το ταξί τζι. Ναι, κάτσε να δούμε τώρα γιατί και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα τώρα να δούμε που θα καθίσει και αν η Ελλάς του Αλέξη θα συνδράμει. Κλείνοντας, είδατε το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό των δύο συναδέλφων? Το είδατε, ε? Okay. Σε καλό δρόμο είμαστε για να θυμόμαστε γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και καλή μνήμη. Δεν έχουμε καλή μνήμη, δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι, όχι, δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε με το ανδέοντα, έτσι. Με ενημέρωσαν κυρίες και κύριοι φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για να περάσουμε και σε διαφημιστικό χώρο για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να αποκτήσουμε, να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι λοιπόν, μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702827.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
18: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
19: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
21: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
22: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
24: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
25: Η μερούλα.
26: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
27: Μύρισε όλη η γειτονιά.
28: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
29: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
30: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
31: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
32: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
33: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
34: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
35: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
36: Πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Πέδων Αχλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτέ τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονται προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποίησεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταταξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδης τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
36: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλέο Τρικούπη. Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
3: Σε καμία.
2: Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά. Σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
36: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
36: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το έχει όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαΐα Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με ορούς αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της και καθομολογέν δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για δοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι των δικαστήριων χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
5: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες το 2026, 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
5: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
5: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
36: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της νοτιοανατολικής Γαλλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άτομα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου και κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο χωρίς φρένα, συγκρούστηκε αρχικά με ένα περιπολικό και στη συνέχεια με άλλα 22 οχήματα. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της Συμπατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορουμένος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
36: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων, που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη την οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρο Τζούπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. ακροατές.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
36: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Διονύσιο στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας, θα βρουν κίνηση. Ομοίως και όσοι φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω της περιφερειακής Δραπετσόνας για να πάνε προς την Ιχθυόσκαλα, σε αυτήν, στο ύψος της Ιχθυόσκαλας δηλαδή, θα βρουν και αυτή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ομοίως, με μέτρια κίνηση στην αρχή μποτιλιάρισμα, αλλά μετά χαλαρώνει σιγά σιγά. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό, φυσικά τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, κυρίως το ανωδικό αυτή την ώρα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ και στη Νέα Ερυθρέα όσοι κατεβαίνουν την Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέγεται Κηφισίας επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουν στη Χαριλαίου Τρικούπη, συναντούν ήδη μποτιλιάρισμα.
36: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη πλήγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
36: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Ξυπνήσαμε στη δεκαετία του 80, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Rocky 4 λέει ο νεαρός απέναντι. Α, τα θυμάται όλα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και ακούτε, ελπίζω, γνώριμη φωνή. Τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη. Είναι μέσα της εβδομάδας. Έβλεπα στοιχεία εξαιρετικής έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Λέει, είναι πανευρωπαϊκή έρευνα των Ελλήνων πίσω από το τιμόνι. Ο ένας στους τέσσερις οδηγούς στέλνει ή διαβάζει μηνύματα ή email την ώρα της οδήγησης. Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που θεωρεί ενοχλητικούς. Και λίγο είναι. Θα μπορούσε να τα παραπάνω. Οι βρισχές, λέει, και οι προσβολές στους άλλους οδηγούς φτάνει το 55% στην Ελλάδα. Είμαστε, λέει, πάνω από το μέσο όρο. Σιγά-σιγά δεν είμαστε, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, το ποσοστό των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί φτάνει, λέει, στο 22%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 17%. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορούμε να πω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Χρησιμοποιούμε όμως φλας, λέει. Εντυπωσιακό. Είμαστε, λέει, καλύτεροι σε σχέση. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Εμένα με κοιτάς περίεργα. Λοιπόν. Δεν πολυτηρούμε, λέει, τις αποστάσεις ασφαλείας. Ο ένας στους 10 έχει δηλώσει, λέει, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε κατάσταση μέθης. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί σκοτωνόμαστε. Κάπου διάβαζα και τα στοιχεία, λέει, ότι φοβάται ένα ποσοστό, λέει, γύρω στο 30%, φοβάται, λέει, την αντίδραση του άλλου οδηγού σε περίπτωση αν θα κατέβει έξω από το αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρεις τι θα κουβαλάει μαζί του άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Χρόνο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιδορητής, για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αργήσαμε το μήνα λόγω της απουσίας μας, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Διότι έχουμε τον καημό κάθε μήνα τώρα, τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε? Πουθενά? Όχι. Άντε, κάνε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη μας, γιατί δεν τον ακούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα το remix φταίει ο άνθρωπος επί της μουσικής επιλογής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη. Γιατί, όχι, δεν νομίζω. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, αμέσως στον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
0: Με το καλό και με καλές θερμοκρασίες.
1: Και ένα ήπιο ενεργειακό, ναι, καλοκαίρι.
0: Ναι, καταρχήν, ναι, έτσι. Ναι, ναι, γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά, δεν είμαστε για air condition φέτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τι κάνουμε, λοιπόν, πώς πάει ο μήνας με τα τιμολόγια, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Ανακοίνωσαν οι υπάροχοι τις τιμές των τιμολογίων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων. Ναι. Είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή είναι στα 17,1 λεπτά, η μεσοσταθμική είναι γύρω στα 15 λεπτά, ό,τι ήταν δηλαδή και τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο ότι το Μάιο είχαμε σημαντική συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 59% νομίζω, το οποίο αυτό βοήθησε στο να μην αυξηθεί περαιτέρω η χοντρική αγορά του ρεύματος, δηλαδή παρέμεινε στα 89 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ό,τι ήταν και το προηγούμενο μήνα. Φυσικά βοήθησαν και πάρα πολύ, να ξέρετε, ειδικά τη νύχτα, που δεν δουλεύουν όλα όλες οι μονάδες ΑΠΕ, τα υδροελεκτρικά. Οι ταμιευτήρες ευτυχώς είναι
0: γεμάτοι. Έχει νερό, ναι. Ναι.
1: Έχει νερό, έχει βρέξει φέτος αρκετά. Καλό είναι αυτό για από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι ότι αν δεν τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, ναι μεν υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, αλλά αυτή, να ξέρετε, η μικρή αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στο ότι αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν σταματήσει η κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και δεν ξεκινήσει η ομαλή ροή των καυσίμων, θα υπάρχει πρόβλημα πραγματικό όμως, έτσι.
0: Okay. Άρα, λοιπόν, κρατάω για τον μήνα αυτό ότι μιλάμε σχεδόν και τα ίδια τιμολόγια με τον περασμένο.
1: Ακριβώς τα ίδια σχεδόν.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό, λοιπόν, για να περπατήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Μου είπαν μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της αγοράς και κυρίως τα της εναέρειας κυκλοφορίας, ότι αρχίσανε πάλι λίγο να μετράνε ψιλοκαθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος. Κάτι μου λέγανε χθες για κάτι πεντάλεπτα λέει καθυστερήσεων τα οποία δρομολογούνται πάλι επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των αλλαγών τέλος πάντων, της αγοράς και της τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων που θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα αεροδρόμια μας. Αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, μου είπαν χθες ότι υπήρχε πτήση συγκεκριμένη που είχε κάνα δεκάλεπτο. Τους είπαν θα περιμένετε από εκεί που ξεκινάτε γιατί είναι φορτωμένη η Αθήνα και θέλει λίγο χρόνο περαιτέρω για να εξυπηρετήσει την πτήση τη συγκεκριμένη. Έτσι τους είπε, λέει ο πιλότος. Μάλιστα. Και τι έχουμε τώρα, αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Α, και επίσης μου λέγανε εχθές ότι υπάρχουν λίγο περιοχές στην Ευρώπη, τουριστικές περιοχές. Η Ισπανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, που όχι μόνο δεν θέλει τους τουρίστες, αλλά έχει πάρει και μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων λέει και το ότι δεν θέλει, λέει, πάνω από 20 άτομα ομάδες τουριστών μαζί. Θέλει, λέει, να σπάει τις ομάδες για να μην φαίνονται μεγάλες και δημιουργούν, λέει, πρόβλημα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να έχουν οριστεί, λέει, μέχρι 20 οι ομάδες των τουριστών που κάνουν ξεναγήσεις. Αν είναι δηλαδή 25-26 άτομα, χρειάζονται δύο ξεναγούς και δύο διαφορετικές ομάδες, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα κέρια σημεία που τους πάνε οι ξεναγοί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας θυμίσω κάτι που ετοιμάζει κάθε χρόνο με πάρα πολύ προσοχή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φθινοπορεινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα γεμίσει προφανώς με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την πίεση και την ιστορία του τόπου μας. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός, αλφαβητικά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. πνευματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρομάτων.

0: Το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελόφορο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, για το αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ελπίζω σε λίγο να πάμε στην Αλβανία να κουβεντιάσουμε αυτήν την ιστορία για τα γεγονότα στην Σβέρνητσα, για την τουριστική επένδυση, λέει, 4 δισεκατομμυρίων που μπορεί και να κρύβεται, λέει, από πίσω η οικογένεια. Ε? Η οικογένεια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το πιο εντυπωσιακό μου, επιτρέπετε, μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας στην Αλβανία και να κουβεντιάσουμε, θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία, να ξέρετε, στα κοινωνικά δίκτυα. Τον παρακολουθώ. Λοιπόν, για ακούστε κάτι το οποίο έκανε, λέει, η Φιλανδία. Το διαβάζω στην σελίδα του CNN. Οι Φιλανδοί, λοιπόν, για να ενισχύσουν, λέει, τον τουρισμό, τι έκαναν, ακούτε να δείτε τώρα. Έκρυψαν, λέει, 23.000 σε χρυσό, πώς το λένε, όχι ρε παιδί μου, ένα κιλό χρυσό, ξέρετε τώρα την πλάκα, αλλά μικρά, τέλος πάντων, κρυμμένα, λέει, σε διάφορα σημεία στη Φιλανδία, ούτως ώστε να είναι, λέει, η αιτία να ψάχνει ο τουρίστας να το βρει για να το κερδίσει. Τώρα θα μου πεις, 23.000 δολάρια είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ψάχνουν διάφορες χώρες. Τώρα η Φιλανδία είναι και, ξέρετε, ζορισμένη λίγο, διότι έχει πάρα πολλά σύνορα εκεί με τη Ρωσία, όπου τα πράγματα είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Και θέλει τουρισμό. Όλοι επιζητούν τον τουρισμό. Όλοι τον επιζητούν. Τώρα, για να το βρούμε τον κύριο Παπά. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια που κάνουμε. Παρόλο που μιλήσαμε μαζί και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία, γιατί μου είπε και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι το βράδυ, ε. Είναι ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να έχει η μία από τις δύο ομάδες 3 νίκες για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Κάπου διάβαζα ότι ο Παναθηναϊκός, λέει, έχει κάνει, λέει, μια μυθική πρόταση στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έφυγε από την ομάδα την οποία ήταν coach στην Σερβία, γιατί ήταν, λέει, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα και λοιπά, για τη ζωή του, λέει, και λοιπά. Με αποτέλεσμα να του έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, λέει, η πρόταση, λέει, 10 εκατομμύρια δολάρια.

0: Άρια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δεν τον έχουμε. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Οκ. Okay. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, τα καταφέρουμε. Καλό θα είναι. Αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, λέει ότι στη Σβέρνητσα που έλεγε ο κύριος Παπάς, υπάρχει, λέει, και ένα αρχαίο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι κάποιας ηλικίας, ορθόδοξο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, λέει, ακριβώς το κέντρο του σημείου της επένδυσης που θέλει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία, που, ξαναλέω, φαίνεται ότι πίσω από αυτή την εταιρεία μπορεί να είναι η οικογένεια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρεν Κούσνερ, ο οποίος θυμίζει ότι μεταξύ άλλων ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαβουλεύσεις σε διάφορα κέρια σημεία, όπως ας πούμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν πειράζει. Α, ελπίζω να τα βρούμε. Με αφορμή πάντως το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν και την ανησυχία που υπάρχει προφανώς από τους ομογενείς του συγκεκριμένου χωριού, της Βέρνητσας, που ξαναλέω είναι ελληνόφωνο χωριό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κύριο άρθρο σήμερα της Καθημερινής είναι αυτά που λέγαμε και με την έναρξη της εκπομπής, ότι το ζήτημα των περιουσιών της ομογένειας, διαβάζω, στην Αλβανία, δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της Αλβανίας. Στην διαχείριση φαίνεται, λέει, ότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει, γράφει η Καθημερινή, να εξαντλήσει την επιρροή προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει σε ένα κράτος που θέλει να πιστεύει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξαναλέω, η Αθήνα είναι υπέρ της ένταξης ή της προοπτικής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια με προϋποθέσεις, και θυμίζω ότι αυτή, θα έλεγε κάποιος, αλλοπρόσαλη τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και όχι μόνο από την ελληνική ομογένεια, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί, τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Αυτή, λοιπόν, η αλλοπρόσαλη τακτική και η πρόσδεσή του, διότι είναι εμφανής αυτή η πρόσδεση στην Άγκυρα, προκαλεί ερωτηματικά, προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζήτηση. Αν, λοιπόν, η Αλβανία θέλει, οφείλει να το αποδείξει αυτό που θέλει για την Ευρωπαϊκή Λεωφόρο. Και επειδή είναι στα σύνορά μας και εμείς, ξαναλέω, είμαστε θετικοί στην προοπτική αυτή, καλό θα είναι οι αποφάσεις να οριοθετούνται με το σωστό τρόπο. Θυμίζω, τώρα τελευταία, αρκετές δηλώσεις έχει κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ελλάδα. Τα λέει στην αρχή έτσι, τα οποία είναι δυσνόητα έως απαράδεκτα, και μετά το γυρίζει ανάποδα για να πει ότι δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν εξηγήθηκε καλά, παρεμηνέθηκαν οι δηλώσεις μου κλπ. Έχει μια ιδιομορφία, μια ιδιαιτερότητα, η αλήθεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την καλημέρα μου να πω στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου. Σε ζηλεύω, να ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχεις, τουλάχιστον αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνεις είναι και εντυπωσιακές εκεί από το το μέρος και τη θέα που έχετε. Να πω καλημέρα στη φίλη μας τη Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον άλλο Σπύρο στην Άνοιξη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μάστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο που λέει να πούμε και καμιά κουβέντα, λέει, για τις λακκούβες στην Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παπάς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα μας τα πει συνοπτικά και περιεκτικά. Καλημέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψέλτη.
0: Σας ευχαριστώ, σας ξυπνάω νωρίς, το ξέρω, γιατί είναι και μια ώρα πίσω η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα? Είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάθω.
1: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε, με γηγενή πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί, βέβαια, όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά, μου, ναι, μου λέγατε όμως ότι έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλής υπηκότητα, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα τι γίνεται με αυτήν την
1: ιστορία. Το Σβερνέτ συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα. Δεν αναγνωρίζει τη Χιμάρα, αυτά τα χωριά της Πρεμετής, Κοριτσά και άλλες περιοχές.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν ήξερα τάχα μου ότι υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την περιουσία κάποιων οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Ως προς το θέμα τώρα που ρωτάτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Με τα περιουσιακά, να σας πω ότι για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους ακροατές, ότι επειδή στην Αλβανία δεν υπήρχε η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας στην περίοδο του κομμουνισμού για τα 50 χρόνια που υπήρχε η κομμουνιστική δικτατορία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες τα ζητήματα τα περιουσιακά τακτοποιήθηκαν τα επόμενα 4-5 χρόνια, εδώ είμαστε 35 χρόνια στη μεταπολίτευση και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των περιουσιών.
0: Επίτηδες νομίζω.
1: Υπάρχει μια ασάφεια, ως προς τα περιουσιακά, και κάθε κυβέρνηση που ερχόταν σε αυτά τα 35 χρόνια, λόγω αυτής της ασάφειας ακριβώς που υπάρχει στο διεκτωσιακό καθεστώς, έκανε και τις
0: παιχνίδια.
1: Ναι,
0: κύριε Παπά.
1: Και τακτοποίησε κάποιος, αυτός που το εκτόξευσε αυτή την νεοτροπία με τις υφαρπαγείς περιουσίων είναι η σημερινή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Του Έντι Ράμα.
0: Ναι, ο οποίος, ξαναλέω, έχει αλλοπρόσαλες τακτικές και δηλώσεις. Ενώ στη μια μεριά λέει κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, μετά έρχεται λόγω της πίεσης που το ασκείται και το μαζεύει. Ερώτημα. Το ζήτημα της περιουσίας είναι μόνο για τους ομογενείς ή είναι και για τους Αλβανούς υπηκόους?
1: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Είναι γενικό. Είναι και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς. Απλά. Στις περιοχές των Ελλήνων συμβαίνει το εξής.
0: Είναι φιλέτα.
1: Οι Έλληνες ακριβώς είναι κυρίως στην παραλιακή ζώνη από τους Αγίους Σαράντα μέχρι την Αυλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης αυτό το καθεστώς της ασάφειας που σας είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: η ελληνική μειονότητα είναι η πιο ευάλωτη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σας πω το εξής. Κάποιοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση, υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως τα κίνητρα είναι οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω. Όταν, ας πούμε, η υπόθεση, να σας πω και από προσωπικές εμπειρίες που είχαμε με κάποιες περιπτώσεις, όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: οι δικαστές, οι υπόλοιποι κρατικοί, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ενός Έλληνα και ενός επιχειρηματία Αλβανού, ας το πούμε, εννοείται ότι υπάρχει εκεί το κίνητρο το εθνικιστικό, ότι ο δικαστής θα πάρει τη μέρα σου, λέει, να τελειώνω
0: μαζί του. Μάλιστα. Να σας πω, μου είπατε κάτι εντυπωσιακό και θέλω να το ακούσουμε. Πού υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο ορθόδοξο, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση?
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο μία περίπτωση με τα μοναστήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας, θα πεις, παιδί μου, εντάξει, μετά μπορεί να είναι να έχει δίκιο και η άλλη πλευρά, να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά εκεί που είναι εξοργιστικό το θέμα,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο μία περίπτωση. Να σας πω, μοναστήρια που είναι βυζαντινά.
0: Ναι.
1: Πρώτο και καλύτερο είναι στο Σβερνέτσι, εκεί που τώρα έχουμε το θέμα. Είναι ένα νησάκι που, ναι, δεν είναι κατοικημένο το νησάκι αυτό. Μέσα εκεί είναι ένα το μοναστήρι της Παναγίας του Σβερνέτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το γκουγκλάρετε τώρα που έχουμε και την ευκολία αυτή,
0: θα το δούμε.
1: Σβερνέτσι,
0: θα το βρούμε.
1: Θα το δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου στην Τζούκα, στους Αγίους Σαράντα.
0: Ναι.
1: Της Κακομιάς επίσης, μια υπόθεση που χρόνια γίνονται φασαρίες με τους ντόπιους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Και το μοναστήρι φυσικά των Αγίων Θεοδόρων στη Χιμάρα. Είναι 4 πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που η σημερινή κυβέρνηση
0: δεν δίνει και πολύ σημασία.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρει ήδη τις περιουσίες.
0: Ναι.
1: Ας με δίπλα από τον Άγιο Γεώργιο αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τουριστικό χωριό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί αργήσαμε να σας βρούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Παπά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Ευχαριστώ. Λεωνίδας Παπάς, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, ψύχρεμη φωνή, επιχειρήματα και είναι και πάρα πολύ ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Για να μαθαίνετε πράγματα, άμα θέλετε να τον ψάξετε να τον βρείτε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν είναι θέμα. Κλειδώνες απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κιθαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα, συνεχίζουν μάλλον τις πανελλαδικές εξετάσεις και ελπίζω τα θέματα να είναι βατά που λέω κάθε φορά, διότι εντάξει, ας μπουν και καλά το θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, γρήγορα κύριο Σχολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
15: Γιώργο, αρχίζουμε από τον Πειραιά. Όσοι είναι στον Άγιο Διονύσιο με προορισμό είτε τον, τη Δημητρίου Γούναρη είτε την πλατεία Υποδαμίας, παραλαμβάνω από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας ή προς τη Γούναρη, θα βρουν μποτιλιάρισμα να το περιμένουν να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πλέον φορτώσει από εδώ, από το Σκάι και την Κηφισού, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε θεματάκια στη Βουλιαγμένη, αλλά στα συνήθη σημεία, φυσικά στην ανηφόρα της Κατεχάκη, εννοείται. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύει. Το Γαλάτσι, η άνοδος Γαλατσίου και εν συνεχεία η Βεΐκου προς το πάρκο Βεΐκου. Η άνοδος της Κηφισίας ζόρισε απότομα και γρήγορα από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως έχουμε προβλήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ και στο καθοδικό από την Αττική Οδό, Γιώργο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ συνάδελφε. Και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή. Όχι ακόμα, θα την έχουμε σε λίγο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Ομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, με αφορμή τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Είναι και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Για να μας πει λίγο την άποψή του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο, που φαίνεται να υπάρχει μια πάλι αναμόχλευση κυρίως των χτυπημάτων. Καλημέρα, κύριε Ομράν.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα τώρα. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία? Πάμε σχεδόν σε 100 μέρες πολέμου ή τέλος πάντων μετόπου. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πάνε και έρχονται. Φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον με αυτά που δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει υπομονή στις απαντήσεις που δίνουν οι Ιρανοί από την πλευρά τους. Οι Ιρανοί κάποια στιγμή είπαν ότι διακόπτουμε και το διάλογο με αφορμή τα γεγονότα του Λιβάνου. Πώς τα βλέπετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσουν? Υπάρχει, πώς να το πω τώρα, υπάρχει σημείο επαφής στο οποίο μπορούν να καταλήξουν κάποια στιγμή οι δύο πλευρές?
16: Από τη στιγμή που υπάρχει μία διαπραγμάτευση, μια διαρκής συζήτηση, προφανώς έχουν διαγνώσει και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να υπάρξει μια συμφωνία. Η κάθε πλευρά βέβαια έχοντας τις δικές προσδοκίες για το πώς και το τι θα περιέχει η συμφωνία αυτή. Σωστά λέτε ότι είναι μια, αν θέλετε, παρατεταμένη περίοδος κρίσης με τις εντάσεις της, με τις κορυφώσεις της σε επίπεδο σύγκρουσης. Όντως είδαμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια αναζωπήρωση στην περιοχή, κυρίως με όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και με μεμονωμένα χτυπήματα ένθεν και κήθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν διαγνώσει ότι είναι προς το συμφέρον τους έστω μια προσωρινή, αν θέλετε μια interim λύση των μεταξύ τους εχθροπραξιών, μια συμφωνία την οποία κάθε καθημερινή από τις δύο χώρες θα χρησιμοποιήσει και για να ανασυνταχθεί εσωτερικά, αλλά και για να πουλήσει εντός εισαγωγικών στο ακροατήριό της εσωτερικά.
0: Ότι περνάει η άποψή της, ότι έχει το πάνω ότι, χέρι.
16: Ακριβώς.
0: Να σας πω, το μεγάλο, νομίζω κομβικά σημεία είναι δύο. Για να μην λέμε πολλά-πολλά, καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τα πυρηνικά που έχει στην κατοχή του το Ιράν ή με την προοπτική περαιτέρω αξιοποίησή τους. Και το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί πιστεύετε ότι πάμε κάπου ή θα συνεχίσετε αυτή η ατέρμονη συζήτηση? Πάμε, ερχόμαστε, χτυπάμε, βαράμε και τελειώνουμε.
16: Νομίζω ότι κάπου κατευθυνόμαστε και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, είπε ότι όντως το Ιράν ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές αρχές για το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα εκεί έχουμε προφανώς μια συνεννόηση επί αυτής της βάσης. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, ούτε το Ιράν μπορεί ανέκαθεν να ναρκοθετεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τη διέλευση των πλοίων από εκεί. Γνωρίζει ότι όσο εξαντλείται η υπομονή των ΗΠΑ, προφανώς θα δεχτεί καινούργια χτυπήματα τα οποία θα το πάνε ακόμα πιο πίσω από πλευράς πολεμικής ικανότητας.
0: Ναι.
16: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και στα στενά του Ορμούς με τον ένα με τον άλλο τρόπο
0: θα βρεθεί ένα εκείνη φόρμουλα.
16: Θα βρεθεί μια φόρμουλα, εξάλλου ήδη περνάνε αρκετά καράβια σε σχέση με αυτά που περνούσαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών έτσι των μεγάλων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ομράν για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
16: Να
0: είστε καλά. Ο Ρέσης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Μάκη, θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Πολύ αποστολή.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
20: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
21: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η Μερούλα.
21: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
24: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
25: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
26: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
27: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
28: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
29: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
30: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
32: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
33: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
34: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
33: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
34: Κρατήσεις 6984-913-987.
33: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. παραγωγή Gastone.
34: Μην το χάσετε.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Πολιτειών, με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες ακούστηκαν τα ξημερώματα και στον Μπαχρέιν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το είχε αυτοκίνητο. Στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ανασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος-ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδη Κορινθίας.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, Τετάρτης 3 Ιουνίου, καιρός χάρμα, ηλιόλουστος, φωτεινός, ουρανός καταγάλανος, όπως ακριβώς. Αν καθυστερήσει λίγο και η υπερβολική ζέστη, σούπερ καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια, για όλους εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό και παίρνετε γεύση από την πατρίδα. Δύο πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, δύο επιστολές, με αυτές θα ξεκινήσω. Όχι από τις επιστολές των ακροατών, εδώ είναι δύο ειδικές περιπτώσεις, όχι από τις επιστολές που μου στέλνετε και για τις οποίες θα προτάξω στη σημερινή ενημέρωση, διότι να σας πω την αλήθεια, ξέρω. Η δημοσιογραφία, οι καλοί μου συνάδελφοι, οι πολύ ωραίοι τύποι και οι τύπισες του επαγγέλματός μου ασχολούνται ολημερής ολονυχτής τι γίνεται με την αριστερά. Εγώ έχω μια σκασίλα, να σας πω την είτε για τι κάνει η αριστερά. Αντιθέτως, έχω σκασίλα για αυτά που κάνει, που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτά θα εστιάσω. Τώρα, το τι θα κάνουν, τι θα γίνει, όλο αυτό το πράγμα, το παλιοκαιρισμένο της αριστεράς που το ονομάζουν και νέα αριστερά, και λες πόσο άλλο κωμωδία, αλλά. Επαναλαμβάνω, για αυτά έχω γράψει κάτι στην πλατφόρμα X. Αν θέλεις σε καθαρίσεις, για οτιδήποτε καθαρίσεις, σε ένα σημείο θα πας στην αριστερά. Διότι οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, καλοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτησες, έχουν και τεχνογνωσία και εκπαίδευση στα ελληνική. Κοίτα πώς το κάνει ο Τσίπρας, εκαθάριση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί γύρω του, οτιδήποτε σε ζυζάνιο, τάκ, τάκ, τάκ, το καθαρίζει όλο, διότι είπαμε κάνει αυτό που δεν έκανε από το 19. Να φτιάξει ένα κόμμα για πάρτι του, ένα κόμμα που δεν θα ακούγεται κανένας άλλος, δεν θα σηκώνεται, δηλαδή δεν θα έχει ολημερής ολονυχτής να ασχολείται με παρόλες. Γιατί τα κόμματα τι είναι, είναι ένα πολύ ωραίο καφενείο, στο οποίο ο καθένας λέει την παρόλα του, μέχρι που ο αρχηγός. Στα αστικά κόμματα λέμε δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ελευθερία, εκφράσεως κτλ. Στα σταλινικά κόμματα, όπως είναι η αντίληψη και η εκπαίδευση του Αλέξη, που θέλει να αλλάξει και τις, όπως είπαμε, να πάει να βρει τους αρμούς της εξουσίας. Μπράβο, εκεί λοιπόν στα σταλινικά κόμματα δεν μπορεί να ακούγονται παρόλες. Οπότε λοιπόν, εκαθάριση θέλεις. Απευθύνσου στον Αλέξη, έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, εννοείται. Όλα αυτά στην αριστερά, όλα αυτά είναι πάντα με το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι σε καταρίζουν, κρακ-κρακ, με τη ματσέτα, έχει φύγει ο λαιμός σου, έχεις καταλάβει που είσαι. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, ο ένας εξοντώνει τον άλλον. Αλλά κατά τα άλλα, είναι αριστεροί άνθρωποι, είναι σύντροφοι κτλ. Λοιπόν. Τελείωσε η αναφορά μου στην αριστερά, βαρέθηκα. Με συγχωρείτε που δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή που δεν συμμετέχω σε αυτές τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των συναδέλφων μου. Ζητώ συγγνώμη, αποσύρομαι από αυτά και φίλες και φίλοι, διαβάζω. Αυτό το μήνυμα έχει πάει στον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει πάμπολες φορές και άλλη μία φορά στην περίπτωση αυτή ότι για ειδικές θεραπείες δεν αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε εκείνος, ούτε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ούτε η κυρία Αγαπηδάκη. Για τις ειδικές θεραπείες ειδικών ασθενειών που αφορούν σε ένα-δύο ανθρώπους αποφασίζουν επιτροπές επιστημόνων. Αυτό που θα σας διαβάσω έχει προωθηθεί και στον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη εδώ και 2-3 μέρες. Απάντησε όμως όπως απαντά κλασικά. Το προώθησα μεν, αλλά αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν έχω λόγο για ειδικές θεραπείες. Εγώ όμως, επειδή υπάρχει έκκληση από τους γονείς, οφείλω μέσα στο ρόλο μου να το διαβάσω απευθυνόμενος όχι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε στον Μάριο Θεμιστοκλέους, ούτε στην κυρία Χαπηδάκη. Απευθύνομαι στους επιστήμονες που συγκροτούν μια επιστροπή που δεν την ξέρω, ούτε ξέρω ποιοι είναι οι επιστήμονες. Ούτε και θα ενδιαφερθώ να μάθω να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι εντελώς απ' έξω, απλώς εγώ πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Είμαι ο αγγελιοφόρος. Απευθύνουμε έκκληση ζωής μου, γράφουν οι άνθρωποι. Δύο μικρά αγοράκια, 3,5 και 5 ετών, παλεύουν καθημερινά με το σύνδρομο Hunter, μια σπάνια και επιθετική πάθηση, η οποία προκαλεί ραγδαία σωματική και νοητική φθορά στην παιδική ηλικία. Οι άκρως εξειδικευμένοι ιατροί μας στο νοσοκομείο παιδών παλεύουν μαζί μας, λένε οι γονείς. Έχουν υποβάλει νόμιμα αιτήματα μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης για ένα καινοτόμο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα αναστείλει την νοητική και σωματική επιδείνωση. Απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς, μέλη της Επιτροπής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η ζωή των παιδιών δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε ιατρική αναποφασιστικότητα. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί μου κυρίοι και κυρίες και κύριοι που συγκροτείτε αυτή την επιτροπή. Δεν σας ξέρω, δεν με γνωρίζετε. Εγώ απλώς πήρα το μήνυμα από τους γονείς και οφείλω να το μεταδώσω φωναχτά. Τα υπόλοιπα εσείς θα αποφασίσετε, δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη. Ένα είναι αυτό. Φίλες και φίλοι. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από την οικογένεια Λιγκερίδη. Ο μπαμπάς και η μαμά, η κυρία Ευγενία, ο κύριος Γιώργος Δικερίδης, έβγαλαν χθες, έγραψαν κάτι στο Facebook και θέλω να το διαβάσω, γιατί με τη Δίκη Λιγκερίδη δεν ασχολείται κανένας άλλος πλην το Μανιφέστο και ο Sky. Ο Sky και το Μανιφέστο. Κανένας άλλος, μα κανένα άλλο έντυπο δεν ασχολείται με τη Δίκη Λιγκερίδη. Είναι που, πώς να το πω τώρα, πώς να το πω αλλιώς, είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο Κούλης, η δικτατορία Κούλη ελέγχει τον τύπο. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, Δίκη Λιγκερίδη, ένας εσμός αλυταράδων της θύρας 7, οι οποίοι έχουν και διασύνδεση με την ομάδα. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι εγώ βάζω το κεφάλι μου στον τορβάτορα, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Αγχώνη κατεβεί, μόλις αναφέρεις θύρα 7, λιταριά, δολοφόνησαν όλοι μαζί έναν αστυνομικό. Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι τους μπάτσους τους καίμε, τους παλουκώνουμε, τους πλακώνουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων και γενικώς χορεύουμε όπως έκαναν όπως γίνονταν κάποτε στο Far West, τους βάζουμε σε ένα στήλο, ανάβουμε τη φωτιά και εμείς χορεύουμε ουρλιάζοντας γύρω τους. Έτσι κάνουμε στους μπάτσους. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτή είναι μια ομάδα αλυταράδων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν διασύνδεση με τον Δήμο Πειραιά, έχουν με την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ολυμπιακός, θα ντρεπόμουν. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά επειδή δεν έχω καμία αντιπάθεια στο Ολυμπιακό, του αντίον, εγώ ντρέπομαι για το ότι θα ντρεπόμουν αν αλυταράδες της σειράς 21 έκαναν τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν το συζητώ, ενώ ως IGG που είμαι. Λοιπόν, αύριο εννοούν σήμερα οι γονείς Λιγκερίδη, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο μεταξύ, έτσι. Οι γονείς Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Η μαμά Φίσα, ας πούμε, είχε σύμπασα την κοινωνία. Είχε την κοινωνία μαζί της. Σωστά. Έτσι δεν είναι, διότι οι ναζιστές, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν το παιδί της, το γιο της, μάλιστα. Το ζεύγος Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανέναν δίπλα. Τίποτα, κανείς. Το δικηγόρο, την κυρία συνήγορό τους και τον εαυτό τους. Ό,τι πει ο Sky και ό,τι μεταδώσει ο Sky και ό,τι γράψει ο μανιφέστο του Χάρη Παυλίδη. Κανένας άλλος. Μα κανείς. Γράφουν. Αύριο, σήμερα εννοούν, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για την οικογένεια Λιγκερίδη αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακουμπάνε καθόλου αυτή τη δίκη. Προσπαθούν να τη θάψουν, σαν να μην υπάρχει. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η έδρα του δικαστηρίου θα αποφασίσει για ένα ζήτημα που θεωρούμε σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους. Καταθέσεις που μπορούν να φωτίσουν γεγονότα, πρόσωπα και ευθύνες τα οποία η δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει σε βάθος. Κάθε απόφαση που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μαρτυριών αποτελεί ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ζητούμε μόνο την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στο Γιώργο μας που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον. Το οφείλουμε στη μνήμη του. Το οφείλουμε στην κοινωνία που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς φόβο και χωρίς σκιές. Αύριο, εννοούν σήμερα, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Με πόνο στην καρδιά, αλλά και με πίστη ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Για τον Γιώργο, για τη δικαιοσύνη, για ολόκληρη την κοινωνία. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, λένε οι γονείς. Μας στέλνουν δίπλα τους στον αγώνα. Εμείς πού είμαστε όμως? Εμείς, αν δεν έχει μέσα άρωμα αριστεροκαφρίλας τύπου Κωνσταντοπούλου, αν δεν έχει αυτό που λέμε αντισυστημικό άρωμα τύπου Καριστιανού και λοιπόν δοξασιών, μοναστηριών δεξιάς και διάφορα τέτοια ψεκασμού και αντιεμβολιασμού και όλα τέτοια, και αναφέρεται ας πούμε στο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση με αρχιεγκληματία, έτσι δεν λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Χούντα Κούλη που ήρθε να τα σκεπάσει μετά, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη συγκάλυψη, τότε η κοινωνία, αν είναι σε αυτά, μπορεί να ρίξει μια ματιά, να έχει αγωνία αν ο μπαμπάς Ρούτσι έκανε 50 μέρες απεργία πείνας και μετά ήταν κανονικός στην καθημερινότητά του και πήγαινε και στα μπουζούκια. Αλλά είχε κάνει 50 μέρες απεργία πείνας. Δηλαδή, 50 μέρες δεν έτρωγε, δεν έπινε. Δηλαδή, αφού, αν παραστήσω και τον τηλευαγγελιστή που έκανε κάποτε κάτι σκέτς που έλεγε το αφού. Αφού 50 μέρες απεργία πείνας, μετά σηκώθηκε και περπάτησε και πήγε και μπουζούκια. Αλλά η κοινωνία και όπως και κάποια μέλη της παρούσης κυβερνήσεως Μητσοτάκη είχαν την αγωνία και παρότριναν τη δικαιοσύνη να μην καθυστερήσει για να σταματήσει η απεργία πείνας. Είχε μια αγωνία το Υπουργείο Αμήνας και ο Υπουργός. Αλλά το μνημείο είναι ακόμη στη θέση του, έτσι. Δεν είπαμε θα το φτιάξουμε το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όχι, δεν εμπίπτει, φαίνεται, ακόμη στο θάρρος που πρέπει να έχει η δεξιά. Αλλά είναι η δεξιά, ποια δεξιά? Όχι η επιθετική δεξιά του Αδόνιδος, είναι η δεξιά η chic. Είναι η κομιλφό δεξιά, η οποία τα έχει καλά με την αριστερά και έχει και μια αγωνία τι θα γίνει και με την αριστερά. Μην χαθούμε όμως. Ο Θανάσης, Γιώργο, τον είπα τον Λιγκερίδη, ζητώ συγγνώμη, κύριος Θανάσης Λιγκερίδης, η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, σε δηλώσεις που έκαναν αυτές τις ημέρες.
13: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζουν, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε «Ναι, τον αναγνωρίζω». «Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδαλού». Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι. Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει? Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
14: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν πει στις αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε «Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα». Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική, και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές. Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λυκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο? Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη? Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
12: Φαντάζομαι έχουν το δικαίωμα στη ζωή και ο Θανάσης και η Ευγενία Λυγκερίδη. Φαντάζομαι. Και το δικαίωμα να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού τους που δολοφονήθηκε από κάτι αλυταράδες στη Στήρας 7. Φαντάζομαι ότι έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν στη ζωή και αυτοί. Πάντως, χαίρομαι ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι και συμπατριώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι τα έχουν τόσο πολύ, για να χρησιμοποιήσω την ντοπιολαλιά, την έκφραση ντοπιολαλιά, σιαγμένα στη ζωή τους. Τα έχουν εισάδει δηλαδή όλα, είναι τακτοποιημένα εννοώ. Που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με το γάμο της προγονής του Βασίλη Κικίλια, δηλαδή της κόρης της συζύγου του Κικίλια, κυρίας Μπαλατσινού, στον πρώην γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Το κορίτσι παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, εν πάση περιπτώσει εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους στο κάστρο του Νιόκαστρου στην Πύλο. Ωρε Παναγία μου, ξεσηκώθηκε ο Τροϊκός πόλεμος. Τι έγινε? Πώς η Αμαλία παντρεύτηκε τον, πώς τον λένε, κάτσε να βρουν και πώς τον λένε, τον Τζέικ, στο νιόκαστο της Πύλου? Χαμός. Ότι δηλαδή επικοινώνησε ο Κικίλιας με τη Μενδώνη, που είναι στην ίδια κυβέρνηση, και έκανε ρουσφέτη η Μενδώνη στον Κικίλια και του έδωσε τον νιόκαστρο για το γάμο της προγονής του. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ότι έχετε στον καημό το τι έκανε η Αμαλία με τον Τζέικ. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Ξέρω, πάντα είχε το ενδιαφέρον, μας προκαλούσε ενδιαφέρον ο Πέτρος Κωστόπουλος, τώρα και ως πεθερός. Δεν θα πω τίποτα για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τώρα ότι κάνω πλάτη στον Κικίλια ή στην Μενδώνη. Εγώ θα σας πω, πάρτε και λίγο σήμερα τα εφημερίδα τα νέα, πάρτε και καμιά εφημερίδα δηλαδή να διαβάζετε. Στη στήλη του Γιώργου Παπαχριστού υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Τον Παπαχριστό δεν τον λες ούτε νεοδημοκράτη, δεν μπορεί να τον πεις, ούτε μητσοτακικό, ούτε ότι βάζει πλάτη στον Κικίλια. Άντε να πω ότι έχει μια συμπάθεια στην Λίνα Μενδώνη, την έχει, γιατί πασοκικής καταγωγής και οι δύο. Λατρεμένοι μου συμπολίτες και συμπατριώτησες, πάντως να γνωρίζετε όπως τα γράφει ο Γιώργος. Εγώ θα διαβάζω τον Γιώργο. Τόσο από τους haters του διαδικτύου που βυσοδόμησαν όλο το τριήμερο στα social media, όσο και από γνωστούς και μη εξαιρεταίους συναδέλφους μου, οι οποίοι έσπευσαν, γράφει ο Γιώργος σήμερα στα νέα, στη στήλη του, να υιοθετήσουν χολερική ανακοίνωση συνδικαλίστριας αρχαιολόγου ότι τάχα μου προσβλήθηκε το νιόκαστρο από την εκδήλωση. Τι είναι τώρα το νιόκαστρο, κυρίες και κύριοι? Μάλιστα. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Παπαχρήστο, διαβάζω. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Νιόκαστο στην Πύλο, γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλάνα με κάτι ψωραλέα πεύκα που προφανώς δεν μπορούσαν να είναι το ντεκόρ για αυτήν την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του νέου ζευγαριού. Ο χώρος είναι γεμάτος πεύκοβελόνες, ακαθάριστος από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους απολύτιστοι επισκέπτες, σπαρμένος με κουκουνάρια, δεν διαθέτει παρά ελάχιστο φωτισμό και καμία υποδομή. Το θέμα είναι ότι πήγαν το ζεύγος ο Τζέικ και η Αμαλία και πλήρωσαν για να κάνουν το γάμο σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό γουστάραν οι άνθρωποι, αυτό θέλανε. Πάμε παρακάτω όμως. Διαγράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, συνεχίζω. Ο χώρος ενοικιάζεται για εκδηλώσεις από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ και 25 χρόνια και σωστά στον χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων και βαπτίσεων συμπεριλαμβανομένων. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούν για δείπνα υψηλών πελατών, συνοδεία μουσικών συνόλων, φωτισμών, στολισμών, κουλουπού, δείπνα που διοργανώνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Μεσσηνίας. Για τα δείπνα αυτά ο χώρος δεν στολίζεται απλώς, αλλά προστίθενται και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι καλεσμένοι. Ο χώρος νοικιάστηκε για μερικές ώρες αντί του ποσού των 6.000 ευρώ. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία, κεφαλαίο το δεν, για να μην θυγεί και το και η ορθοδοξία μας τώρα και είναι και θέματα πίστεως τώρα. Ακούστε εδώ, πολύ σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ο γάμος της Αμαλίας λοιπόν και του Τζέικ, είπαμε, γι' αυτό σας είπα, ο Τζέικ είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Η Αμαλία είναι δικιά μας, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Μπράβο το πουλάκι μου. Λοιπόν, ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, και αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, αλίμονο. Δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία του Νιόκαστρου, πολύ απλά διότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Σε μία αγωνία, παπάς και ένας ραβίνος, ένας ιερέας δικός μας και ένας ραβίνος του εβραϊκού θρησκεύματος, διάβασαν τις σχετικές γαμήλιες ευχές στο ζευγάρι, διότι η Αμαλία είναι ελληνοορθόδοξη και ο Τζέικ, όπως πανέφερα, Εβραίος. Εντάξει, παιδιά, το τακτοποίησαμε.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
17: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
18: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
17: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
17: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
18: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
19: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Για το πλαίσιο.

Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Πειραιώς από τον Κεραμικό προς την Ομόνοια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στην Παραλιακή τόσο προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου όσο και προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συνεγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματος απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν έναν πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιόταχε αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ όλους εσάς που μπαίνετε τώρα στο δεύτερο ημίωρο. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε.
2: Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, φίλες και φίλοι, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Δηλαδή, από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη, όλα τα δεξιές στροφές, πολλή κίνηση. Και η παραλιακή όμως, μην τρέχετε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, πλησιάζοντας το Φαλιρικό Δέλτα, θα πρέπει να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το λιμάνι. Επαναλαμβάνω, το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα της παραλιακής έχει κίνηση, αλλά το ξέρετε όλο το τελευταίο διάστημα. Μεγάλο πρόβλημα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρη.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση.

0: προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Προτού προχωρήσω, ένα θέμα που μου ήρθε τώρα το πρωί από έναν φίλο μας και το οποίο, αγαπητέ Μίλτο, απευθύνομαι στον άνθρωπο μου το έστειλε, το επώνυμό του είναι για μένα, το έχω ήδη προωθήσει στον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Μου γράφει άνθρωπος και το βρίσκω πολύ λογικό αυτό που μου λέει και απορώ γιατί στην κυβέρνηση γίνονται τέτοια σφάλματα που αφορούν σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά εγώ το έστειλα κατευθείαν στην καρδιά του επιτελικού κράτους, δηλαδή στον Κωστή Χατζηδάκη. Μου γράφει ο άνθρωπος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο όπου μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, λέει ο άνθρωπος, ο επιστολογράφος, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας όπου εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάρη, από 1η-1η-2027, όσοι πάρουν plug-in αυτοκίνητο θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μια ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπευθύνους της κυβέρνησης. Με εκτίμηση, Μίλτο Στάδε. Αγαπητέ μου Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε το θέμα ήδη, εδώ και μία ώρα το έχω στείλει στον κύριο Χατζηδάκη. Περιμένω την απάντησή του. Γιατί είπαμε, το επιτελικό κράτος θα έχουμε αυτό για να μην μπουρδουκλώνεται η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Για το παράγωγο, άμα τα έχεις φτιαγμένα, τι που σε οδηγεί βλακία. Μην ξαναπώ τη λέξη. Μια φορά είναι αυτό τώρα. Δεν το πιάσουμε. Βρήκαμε τον παπά τώρα. Να κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται. Λοιπόν, το είπα αυτό και προχωρώ.

0: Τα βιβλία που έχω μπροστά μου, για να σας τα, έτσι, να τα αναγγείλω, βρίσκω ένα από τις εκδόσεις Keybooks, γραμμένο από την κυρία Άλμπα Καρντάλτα. Η κυρία Καρντάλτα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, καθώς και στη σύντομη στρατηγική θεραπεία. Εργάζεται σε διάφορες ομάδες κτλ. Εγώ θα αρχίσω από τον υπότιτλο του βιβλίου, γιατί ο τίτλος πρέπει να τον θα καταλάβετε από τον υπότιτλο. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν. Άνω κάτω τελεία. Εσένα. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πώς να τους λες να πάνε να μαμηθούνε ευγενικά. Είναι, δεν είναι γραμμένο μαμηθούνε, είναι γραμμένο με το γενετήσιο ρήμα. Γα, μηθούνε. Εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Εκδόσεις Keybooks. Από τις ίδιες εκδόσεις, σε αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης που λέμε, το παιδί σου έχει άγχος. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Εδώ γράφουν 6-5 ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι κτλ, καθηγήτριες, καθηγητές. Επαναλαμβάνω, πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα να αντιμετωπίσει το άγχος του το παιδί σου. Τώρα προσέξτε να δείτε, πώς γίνεται όταν είσαι επιχειρηματίας, είσαι αριστερούλης, αλλά είσαι κανονική περίπτωση αριστερούλη. Δεν είσαι αριστερός απλώς, είσαι αριστερούλης. Δηλαδή είσαι επιχειρηματίας αριστερούλης και πονάς, βρε παιδί μου, πονάς, όταν βλέπεις τους υπαλλήλους σου ότι εκεί κάπου στους 15 ημέρες, το πρώτο 15 του μήνα, δεν έχουν να φάνε και την πέφτουν στα μακαρόνια. Ω, καημός, πώς ξεπερνιέται αυτό. Το ξαναπώ. Είσαι ο επιχειρηματίας και αγωνιάζει για τους υπαλλήλους σου, οι οποίοι στις 15 του μήνα δεν έχουν τελειώσει ο μισθός τους, αλλά εσύ τους πληρώνεις. Είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Ταυτοχρόνως είσαι και αριστερούλης. Τώρα, πώς είσαι αριστερούλης, αυτό θα σας το πω μετά. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό. Ο προβληματισμός έρχεται από τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι στα καινούργια πρόσωπα που θα λανσάρουν το κόμμα του Αλεξίου Τσίπρα. Είναι τα φρέσκα πρόσωπα, οι καινούργοι. Θα σας πω πόσο καινούργοι είναι σε λίγο. Ότι εγώ διαβάζω εφημερίδες, έτσι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ θα σας πω και την πηγή. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό του κυρίου Νιφούδη ως επιχειρηματία. Ακούστε πόσο καημό έχει ο άνθρωπος.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και
1: οπότε
2: τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Γαμώ το, αυτό είναι. Είδες, οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό, ενώ οι κυβερνήσεις είναι με το λεφτόδεντρο. Αχ, τι λατρεμένος αριστερούλης είναι. Αυτός είναι η επιτομή του αριστερούλη. Δηλαδή, έχεις ας πούμε αριστερούς τύπου έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα γιδύλας, αλλά έχεις και τους αριστερούλιδες. Τώρα, γιατί είναι αριστερούλης ο άνθρωπος, γιατί τον λες αριστερούλη, ρε Άρη, κοντζάμ εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον λες εσύ αριστερούλη, δεν ντρέπεσαι? Εγώ λέω, εγώ τώρα, πώς θα το πω, ντρέπομαι για μένα δηλαδή και κάνω παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Λοιπόν, ανοίγω που λέτε την Κυριακάτη Καθημερινή, στη στήλη του Σταύρου Παντωνίου, που επίσης μου αρέσει να τη διαβάζω, γιατί έχει διάφορα εκεί τα παραπολιτικά. Και σας διαβάζω αυτολεξί. Δεν είναι δικά μου. Στην Κυριακάτη. Γι' αυτό σας λέω: διαβάστε και καμία εφημερίδα. Αγοράστε και καμία εφημερίδα. Καθημερινή της Κυριακής. Τίτλος. Σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Διαβάζω το κείμενο. Πηγή μου αποκάλυψε. Δηλαδή ο Σταύρος Παπαντονίου του αποκάλυψε μια πηγή του. Ότι ο Νίκος Νιφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, πήγα να πω, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς, έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ και μετά φλέρταρε και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά όταν οι αριστερούλιδες έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό ήταν δικό μου. Μην μπω τώρα στα χωράφια του Σταύρου. Ξαναγυρίζω στον Σταύρο. Αυτό το τελευταίο ομολογώ πως μου έκανε εντύπωση. Τα λέει ο Σταύρος αυτά, όχι εγώ. Το ότι πήγες και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πηγή μου το στήριξε στο γεγονός ότι ο νυν εκπρόσωπος του Τσίπρα το 2018 συμμετείχε σε μία εκδήλωση της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, λατρεμένα πράγματα, με την ιδιότητα του επιχειρηματία του Λονδίνου. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο φλερτ με έναν πολιτικό χώρο. Αν και η πηγή μου επέμεινε πως δεν πας να μιλήσεις σε μια πολιτική νεολαία αν δεν έχεις όσμωση με τον χώρο. Κλείνοντα εισαγωγικά. Για την ιστορία, πάντα ο Σταύρος τα γράφει αυτά, επρόκειτο για την καμπάνια αύριο της ΟΝΕΔ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Νίκος Νιφούδης. Πολύ ωραία πάντα, αλλά προσέξτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες ο άνθρωπος, επειδή μου ήθελε να ήθελε, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι τη λατρεία να μπουν στην πολιτική, να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Okay. Αυτό πες ότι πέρασε από όλους κτλ. Μάλιστα. Αν και δημοσκόποι μου λένε ότι στην υγεία των κορόιδων θα βγουν πολλά φιντάνια. Τα οποία ακριβώς γιατί θα πάμε σε εκλογές, τώρα θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Αράπολου μαζί μας, όπου ούτε οι θέσεις έχουν σημασία ούτε τίποτα. Είναι ένα τσούρμο γιούρια. Πάμε να ρίξουμε τον κούλι, χούντα κούλι, και μέσα σε αυτήν την αντίληψη θα βγουν διάφορα φιντάνια τα οποία θα πάνε να αρπάξουν το επταχύλαρο της βουλευτικής αποζημίωσης στην υγεία των κορόιδων, βέβαια, που θα πάνε να ψηφίζουν τους καινούριους. Έτσι γίνεται πάντα. Διότι στους μονοφθαλμούς, στους τυφλούς, επικρατεί ο μονοφθαλμός, όπως καταλαβαίνεις. Και πολλά άλλα που γίνονται έτσι ωραίες παροιμίες, αλλά τα μην χαθούμε εκεί. Λοιπόν, προσέξτε. Είσαι επιχειρηματίας αριστερός. Μάλιστα. Έχεις μεγάλη αγωνία για τους εργαζόμενους σου, που στις 15 του μήνα αυτή η χούντα κούλη τους αφήνει με μακαρόνια άλλο ένα 15ήμερο μέχρι να βγει ο μήνας. Μα πόσο απελπισία με αυτή τη χούντα κούλη, πρέπει να τη ρίξουμε. Αλλά εσύ ως επιχειρηματίας δεν κάνεις τίποτα, διότι έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχες επιχείρηση, θα είχες ένα φιλόπτωχο ταμείο και μαζί με την εκκλησία θα μοιράζατε συζήτεια. Έτσι δεν είναι, καλέ μου κύριε Νιφούδη? Αυτή όμως τώρα εσύ περιμένεις πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Να πω και ένα ωραίο. Θέλετε κι άλλο με τον Τωτό? Δεν μπορώ, γιατί ο Δημιώτης τα έχει τα ανέκδοτα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, δυστυχώς δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Μόνο ο Ανδρέας Δημιώτης μπορεί να σου αραδιάσει 20 ανέκδοτα καπάκι και λες πώς τα θυμάται ο μπαγάσας. Ναι. Kiel University. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιμένετε πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να γελάσουμε, εννοείται. Τώρα θα μου πεις, ασχολείται η κυβέρνηση με το 5% του πληθωρισμού? Εδώ σε θέλω. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται. Θα την τακτοποιήσουμε και την κυβέρνηση, εννοείται, με το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου, το Εξαίσιο στο liberal.gr. Θα τα πούμε σε λίγο. Αύριο στις 9 αναμένεται άφιξη του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα έρθει να μας πει για το τι κάνουμε με το 5% του πληθωρισμού, το οποίο είναι εκεί πέριξ της ενέργειας, των καυσίμων και των νοπών προϊόντων, όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαίνεται ότι ο Μπάμπης άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων και τα οποία συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη και ο Σπύρος Μάλης την περασμένη Παρασκευή στο μαγκαζίνο και εγώ την Δευτέρα. Τώρα θα μου πεις, το Αγίου Πνεύματος είσαι Δευτέρα στις 10 το πρωί, συζητούσες για τον πληθωρισμό με τον Φιλιππίδη? Έχω ξαναπεί άλλη μια φορά και θέλω να το τεκμηριώνω διαρκώς, ότι η αντιπολίτευση κάνουμε εμείς εδώ και όχι όλοι αυτοί τώρα. Όλα αυτοί οι γυρολόγοι που βγήκανε περατζάδα. Λοιπόν, μη χαθούμε. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε λίγο έρχομαι με τον Γιώργο Αράπογλου, επικεφαλής της PALS, που έκανε τη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
0: Συγγνώμη, αλλά ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι αυτά τα ηχητικά τα προμηθεύομαι από την εξαίσια, άριστη, μοναδική δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό και τσούζει η ομάδα Αλήθειας. Διότι κάνει, μαζεύει τις δηλώσεις, όλα αυτά τα φρυφυρίκια που κυκλοφορούν, τις μαζεύει τις δηλώσεις και απλώς τις έχει εκεί. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν μαζεύει των Νεοδημοκρατών. Μα είπαμε, είναι της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Δεν είναι κάποια άλλα. Οπότε συγχαίρω ξανά τον Κώστα Δογάνη και τον Σταύρο Μπένο και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο από δύο ανθρώπους, και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι όλη μερής και ολονυχτής ακούνε και καταγράφουν. Δεν σχολιάζουν, απλώς μας δίνουν πρώτη ύλη να σχολιάσουμε εμείς για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Ποτέ κατασκευασμένα, πάντα αληθινά. Γιατί αυτά τα φρούτα κυκλοφορούν και πρώτα απ' όλα είναι στο μεγάλο ανθόκηπο που έχουμε εμείς εδώ, στο μεγάλο μπαχτσέ και περιβόλι που έχουμε στην κοινωνία μας, και άρα μην πηγαίνουν και χαμένα τα φρούτα, έτσι δεν είναι? Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. Λοιπόν, μπορώ να συζητήσουμε με τα φρούτα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Ράπογλου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την ΠΑΛΣ. Τι μας λέει η ΠΑΛΣ αυτόν τον μήνα?
12: Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία μεταξύ δύο ερευνών με απόσταση ένα μήνα να έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές στους πολιτικούς δείκτες. Ξεκινάω από εκεί, αν και το ενδιαφέρον νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και στα συμπληρωματικά ερωτήματα, όπου φαίνεται το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή και μάλιστα ενισχυόμενο ελαφρά στην πρόθεση ψήφου, αλλά σταθερό την κατανομή των αναποφασίσεων, ακριβώς λόγω μείωσης των αναποφασίσεων, λόγω της παρουσίας δύο νέων κομμάτων. Του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που σε αυτή την πρώτη αποτύπωση φτάνει στην εκτίμηση το 15,5%, και το κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφεται στο 11. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5 και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά στους δείκτες, ας μείνουμε λίγο στα ποσοτικά πριν πάω να ανοίξουμε τη συζήτηση στα ποιοτικά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Στα ποσοτικά τι βλέπουμε λοιπόν, κάνουν την έκπληξη τα δύο εισερχόμενα σε σχέση και υποχρεώνουν το ΠΑΣΟΚ σε υποχώρηση.
12: Νομίζω ότι έχουν μια δυναμική είσοδο. Το κόμμα Τσίπρα μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην πιθανότητα ψήφου. Αυτό κατά την άποψή μου και όπως δείχνει η έρευνα μοιάζει να οφείλεται κυρίως ότι τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που έμοιαζε να μοιράζεται με το κόμμα Καριστιανού πριν ιδρυθούν ως πιθανότητα ψήφου φαίνεται να τα έχει κερδίσει όλα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του έδωσε μια ακόμα πιο δυνατή αρχή, αν και είναι η πρώτη αποτύπωση και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να δούμε αν αυτή η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων είναι μια σταθερή εικόνα ή είναι ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Πάντως αυτή η είσοδος του με αυτά τα ποσοστά έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5 μονάδες, οριακά πάνω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και σίγουρα ασκεί πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ που χάνει 2 μονάδες και σε πολλά άλλα κόμματα που χάνουν κάπου εκεί και περισσότερες μονάδες.
0: Αυτά τα νέα κόμματα επηρεάζουν σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία ως προς την εισρωή ψηφοφόρων και πόσο τον ίδιο την εικόνα του Πρωθυπουργού?
12: Όσον αφορά το κυβερνών κόμμα, δεν το επηρεάζουν αρνητικά σε καμία περίπτωση. Το είχαμε δείξει αυτό, το είχαμε δει και από τις προηγούμενες έρευνες. Αντίθετα, εδώ διαπιστώνουμε μία ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με συσπήρωση κάποιων αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων του από την γκρίζα ζώνη. Έχει μία άνοδο 1,5%. Βέβαια, στην εκτίμηση, στην καταρρομή των αποφασίσεων παραμένει σταθερό, γιατί ακριβώς μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Όμως, Άρη, αν μου επιτρέπει, θέλω να επισημάνω ότι αυτό το ότι με το που μειώνονται οι αναποφάσιστοι η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή δείχνει ότι είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση αυτή και η μείωση των αναποφασίστων τη φέρνει σε αυτό το επίπεδο του 30% περίπου που δείχνουν οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα.
0: Επ' αυτού υπάρχει ακόμη μέσα από την δεξαμενή των αναποφασίστων πρώην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη ενώ στις εκλογές 19 και 23 οι οποίοι περιμένουν να δουν τις επιδόσεις να δουν ξεκάθαρα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση να εκτιμήσουν τα δεδομένα αλλά στη χρονική αυτή στιγμή παραμένουν στην κρίζα ζώνη. Υπάρχουν αποθέματα δηλαδή ψήφων.
12: Σίγουρα ναι και αξιόλογα γιατί από το 13,5% της γκρίζα ζώνης, λέω γκρίζα ζώνη για να βάλω μέσα και το λευκό άκυρο αποχή μαζί με τους αναποφάσιστους, ένα σημαντικό κομμάτι τμήμα αποτελείται από αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι σε ένα μικρό βαθμό μπορεί να έχουν πάει σε άλλα κόμματα αλλά στο μεγαλύτερο τους κομμάτι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη και περιμένουν να δουν και να αποφασίσουν.
0: Θα επηρεαστούν από το ενδεχόμενο κόμματος του Σαμαρά, το οποίο λέγεται ότι θα ιδρυθεί, θα ανακοινωθεί.
12: Η σημερινή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή το 29,5 στην εκτίμηση, όχι, σε πολύ μικρό βαθμό, απαντάει η έρευνα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη, ναι. Σε αξιόλογο ποσοστό. Νομίζω όμως ότι αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό που ήδη έχει φύγει και βρίσκεται σε κάποια άλλα κόμματα και μάλιστα λίγο παραπάνω στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που μοιάζει να έχει τη σημαντική επίδραση αν και όταν δημιουργεί το νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να συνεχίσουμε λίγο μετά τις 9, σε παρακαλώ. Είναι εύκολο.
12: Βεβαίως, στη διάθεσή σου μετά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
14: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
15: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου. Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Για το σπίτι του μέλλοντος.
23: Για τον αγρότη του σήμερα.
22: Για τον εργολάβο του τώρα.
23: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
22: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
23: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
22: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
23: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
22: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
23: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
24: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
25: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
25: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
26: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
27: Φοβάμαι!
26: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
25: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
26: Μπράβο!
28: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
29: Συνεργασία.
28: Μυστήριο. Δράση.
29: 4 δωμάτια απόδρασης.
28: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
29: Συνεργάσου με την παρέα σου.
28: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
29: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
28: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
26: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημερούδια τώρα επίσημα, επίσημα. Εδώ σας στέλνουμε την καλημέρα μας από το Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Έναν υπέροχο ήλιο, σε μια υπέροχη μέρα, μια μοναδική, με πολύ καλή διάθεση. Με μια διάθεση που είναι στα ύψη και που χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί σας τη μεταφέρουμε αυτή την καλή διάθεση. Βέβαια, ο Γιώργος έχει να λέει τα δικά του τώρα. Κάτσε καλά μπροστά στο μικρόφωνο, λέει, πηγαίνεις πέρα εδώ, Θεανούλα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ με τον Γιώργο, αλλά εγώ πηγαίνω πέρα εδώ στα μικρόφωνα. Μήπως να σηκώσω λίγο το μικρόφωνο τώρα που έχω αλλάξει την κάμερα. Να κάτσεις καλά εκεί που είσαι, λέει, γιατί πηγαίνεις πέρα εδώ και αρχίζεις και με εκνευρίζεις. Εντάξει τώρα, κύριε Γιώργο μας. Τίποτα, λέει ο Γιώργος. Κάτσε καλά, γιατί δεν ξέρω τι εγώ θα σε κάνω. Πολλές και όμορφες καλημέρες, αστέρια. Μας λέει και αστέρια, Άννα Βρέκη. Σε πιάσει ζωχάδα πρωί-πρωί. Σαν δεν εσχύνεσαι και δεν ενδρέπεσαι. Λοιπόν, πολλές καλημέρες και πολλά νέα έχουμε να πούμε σήμερα και να ακολουθήσουμε άταχνάρια που έχουμε χαράξει από χτες εδώ στην εκπομπή. Είναι Τετάρτη βέβαια σήμερα, δεν είναι μέρα που είναι μέσα στη μέση της εβδομάδας, και να ξεκινήσουμε και να θυμηθούμε αυτά τα ωραία που είπαμε χτες, γιατί τα ρεπορτάζ έχουν εξέλιξη όπως καταλαβαίνετε και τρέχουν, και αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι τηρούν σιγή ηχθείως. Θα τα πούμε αυτά και μιλάμε πάντα για το θέμα που έχει φέρει στο φως για μια ακόμη φορά η φιλοζωική Αγρινίου, η οποία τη λέει ότι στον Αχελό είναι παρατημένα τα σκυλιά και αργοπεθαίνουν ουσιαστικά. Από το Δήμο καμία επίσημη απάντηση, τουλάχιστον εγώ που προσπάθησα να επικοινωνήσω με αρκετό κόσμο δεν απάντησε κανείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν τηρείς υγιή ηχθείως κάποιο πρόβλημα υπάρχει και δεν θες να αναφερθείς σε αυτό. Στην Σταυρούλα μας στέλνουμε την καλημέρα μας, όπως και στην αγαπημένη μας την Κλειό. Είσαι ανήσυχο πλάσμα, λέει, δεν σε έμαθε ακόμη. Όχι παιδί μου, τι να με μάθει. Τι να με μάθει τόσα χρόνια που τραβάει τον παθόν του τον τάραχο, ο Δόλιος, ο Κατσούλης από μένα. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα στη Μελιστίχη. Τι ωραίο υποκάμισο. Είναι φστανάκι, παρακαλώ. Τώρα δεν μπορεί να αφήσω να σηκωθώ για να το δεις, φίλε Ναδίτσα μου, αλλά είναι από τον Νταμ. Έτσι, είναι στη Γιώτα στα οίκου 6 και είναι και μεταξωτό, οφείλω να σου πω. Διότι, πώς το λέει, απόψε κάνεις μπαμ, σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ εκεί, Γιώτα στα οίκου 6 στον Νταμ. Σ' άρεσε, κύριε Κατσούλη μου? Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Ανδρέου μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα, Πετράν, καλημέρα. Πώς λέω εγώ, η κάμερα σε μένα, όταν βγαίνω στο ρεπορτάζ έξω και μου γράφουν σχόλια από κάτω. Λοιπόν, 2641-0-39-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και είναι στη διάθεσή σας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μέχρι τις 11 θα είμαστε ζωντανά εδώ στο Δυτικά FM 92,8 και καταλαβαίνετε ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να σχολιάσουμε άλλα τόσο, αλλά να δώσουμε και το λόγο σε κόσμο που θέλει, αν μη τι άλλο, να μιλήσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Στην Αγγελικούλα στέλνουμε την καλημέρα μας και στη lady της, την οποία την κούρευα που λέτε τις προάλλες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάω ότι σε έχω κάνει ένα προσωπάκι της lady, όλα τα λεφτά. Πώς είπατε, αν κουρεύω κιόλας, αν δεν κουρεύω. Εδώ λέω στους άλλους να πάρε να κουρεύονται, δεν θα κάτσω εγώ να κουρέψω. Συνεχίζουμε, κύριε Γιώργο, μας θα βάλετε λίγο το air condition? Όχι, λέει ο κύριος Γιώργος, γιατί με ταλαιπώρησες, λέει, πρωί-πρωί. Θα φουρδακλιάσω, κύριε Γιώργο μου, όμως, άμα δεν βάλεις εσύ το air condition εδώ. Buongiorno, Nello! Λοιπόν, στην Ιταλία, στην Αγγλία στείλαμε τις καλημέρες μας ήδη και στο φίλο μας τον Τζον είπαμε ένα good morning, σάρεσα. Και στον Νέλο είπαμε ένα buongiorno. Στη φίλη μας την Πατρούλα, την Γρομιτσάρη, θα πούμε καλημέρα. Στην πατρίδα μου, είσαι φοβερή κοπέλα μου. Μου, κοπέλα μου, φούλα μου. Δεν σ' αρέσει αυτό, φούλη μου, πες. Όχι, δεν μ' αρέσει, λέει ο Γιώργος, εμένα μ' αρέσει πάλι. Η ντοπιολαλιά μας είναι το α και το ω. Έτσι, θα τον ανάψει αυτόν τον ρήμα εδώ αρκουδίσιον και θα έχουμε θέμα όπου να είναι. Θα σε αφήσω να κάνεις πόνο σου την εκπομπή, στο λέω. Λοιπόν, 3 Ιουνίου, ωραιότατο, ξεκίνησε το καλοκαιράκι μας όμορφα, αλλά θα μας τα χαλάσει, λέει. Γιατί? Γιατί αύριο θα αλλάξει ο καιρός και θα έχουμε βροχές. Τι να κάνουμε τώρα? Να έχουμε μόνο βροχές, να είναι μόνο ποτιστικές. Να λέτε να μην έχουμε τίποτε χαλάζια και ιστορίες. Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι. Θα μου πείτε γιατί? Α, βέβαια. Είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και δεν υπάρχει, φαντάζομαι, σπίτι στο Μεσολόγγι. Αν υπάρχει, θα είναι λίγα από αυτά που δεν έχουν ποδήλατο. Όλοι έχουν ένα ποδήλατο και κυκλοφορούν με τα ποδηλατάκια τους. Καλημέρα και στην Πόπη, καλημέρα και στην Νάνση, την Παπακοσταντή. Καλημέρα στον Αντώνη, το Ραγιάβο μας παρακολουθεί. Έτσι, τις καλημέρες σας, παιδιά, για να μας φτιάξετε τη διάθεση. Αλλά προσέξτε τώρα, θέλω να στείλω όμως και την καλημέρα μου και σε όλους τους ποδηλάτες που δεινοπαθούν
Πρέπει να είναι και οι ίδιοι πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά και οι οδηγοί υπόλοιποι πρέπει να είναι δύο φορές πιο προσεκτικοί. Γιώργος Γυρνάς, καλημέρες, γλυκές καλημέρες όλα τα παιδιά του Δυτικά FM. Πολλά, πολλά στην αγάπη μας στη Δήμητρα, λέει Πατρούλα. Γρομιτσάρι, ματσαμούτσα, ματσαμούτσα και χαμόγελα, λέει. Τίποτε το air condition, παιδιά μου, τίποτε. Δηλαδή θα κάνω στον ΟΗΕ πλέον υπόμνημα. Θα δεις, λέει ο Κατσούλης τώρα που με τυράννησες με το μικρόφωνο πρωί-πρωί. Να πιούμε λίγο καφέ, κύριε Γιώργο, μπορούμε. Άιντε, λέει και λύσαξες.

Έτσι που λέτε, τα παιδιά μας συνεχίζουν να γράφουν εξετάσεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο ΛΥΚΙ. Θέλω να στείλω πολλές καλημέρες και στα όλα τα παιδιά και σε όλη τη μαθητική κοινότητα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Και τους γονείς μου αγχώνετε τα παιδιά μονάχα. Αφήστε τα παιδιά να τραβήξουν τον δρόμο τους. Και θα πάνε διαβασμένα και δεν θα πάνε διαβασμένα και όλα γίνονται μέσα στη ζωή. Επίσης, ξεχωριστές καλημέρες θέλω να στείλω στα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από το 4ο δημοτικό πέρσι, γιατί είχαν έρθει εδώ και μας είχαν δώσει και συνεντεύξεις, τα είχαμε πει εδώ μέσα στο στούντιο του Δυτικά FM και αντάμωσα με αυτά τα παιδιά γυμνασιόπαιδα πια χτες στο δρόμο και χάρηκα πάρα πολύ έτσι που τα πάμε. Μεγάλωσαν κιόλας και εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν αυτό το καιρό τις εξετάσεις τους. Από εκεί και πέρα, για να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Αχταρμά στο πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς. Την κάνανε, λέει, οι βουλευτές από τη Νέα Αριστερά και πάνε σφαίρα για τον Τσίπρα. Μάλιστα, μία κατέθεση, λέει, και την έδρα της, την έδωσε την έδρα της πίσω. Α, τέτοιος καημός για να πάρει οφίτσια αύριο μεθαύριο. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να μην είσαι εσύ πονηρούλα εισαγωγικά όπως είναι κάποιοι άλλοι που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί υπάρχει ο Μπεζαχτάς ακόμη και σου λέει πού να σηκωθούμε να πάμε τώρα, κάτσε να τα τακτοποιήσει ο Αλέξης και όταν έρθει η ώρα να πάμε, αλλά να μην χάσουμε και όλα αυτά τα χρήματα, γιατί στο κάτω κάτω της γραφής λεφτά είναι αυτά και θα έχουμε προεκλογικό αγώνα, ήδη έχουμε ξεκινήσει τα τραπεζώματα, αντιλαμβάνεστε τώρα που πάει η δουλειά. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχει κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μητσοτάκη, πρόταση για συνταγματική, παρακαλώ, αναθεώρηση και καλή, όπως λέει ο ίδιος, τις πολιτικές δυνάμεις να μην απέχουν. Πάρα πολύ σημαντικό και όλο αυτό. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και στη σημερινή εκπομπή. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ. Δυτικά FM 92,8 και πάμε να δούμε τη συνείδηση. Εκτός από το υποκάμισο το δικό μου, δείτε και τη συνείδηση τώρα. Για να δούμε τι λένε οι συνάδελφοι στη συνείδηση εδώ, ποια θέματα είναι αυτά τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενούμε. Η αστάθεια του κυρίου επηρέασε καλλιέργεια στην Ετωλοακαρνανή. Αγωνία στους παραγωγούς, πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για περιορισμένες ζημιές από το χαλάζι. Προβληματισμό στην Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας, ένα ακόμη θέμα. Η υποστελέχωση επιδρά στην επιχειρησιακή δυνατότητα. Με επιστολή του στον αρχηγό, οι αξιωματικοί της Ελλάδας στη Δυτική Ελλάδα ζητούν τις στις μετακινήσεις προσωπικού να διατηρούνται αναγκαίες επιχειρησιακές ισορροπίες. Και μας έλεγε ο κύριος Καγκάδης τις προηγούμενες μέρες για αυτά τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και ότι είναι υποστελεχωμένοι πυροσβεστικοί. Κέντρο Υγείας Αγρινίου, νέος γιατρός αναλαμβάνει καθήκοντα. Πάμε τώρα στο Τρικούπιο, ψηφιακά και βιωματικά. Θα παρουσιάζεται η ιστορία του Μεσολογγίου, ιστορική ταυτότητα με AI. Στην ΕΟΕΔ Μεσολογγίου με δύο drones επιτήρηση των δασών. Δείτε πόσο σημαντικό είναι και αυτό. Και επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, επιτυχημένη ενημέρωση για το έργο Smart Hubs. Και στα ευσυνείδητα οι 6 ελασίτες του Τσίπρα από την Ετωλοακαρνανία.

Και βέβαια η είδηση της ημέρας που έρχεται, μαθαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κλίμακα σε εξέλιξη, έρευνα μάλλον αυτή την ώρα, από το πρωί σήμερα, αστυνομική επιχείρηση θα μπορούσα να το πω πιο καλά, ώστε να εξαρθρωθεί, λέει, εγκληματική οργάνωση. Σας έλεγα αρκετό καιρό πριν ότι ήταν θέμα χρόνου να σκάσουν και τα θέματα του ΟΠΕ και ΠΕ εδώ στο Αγρίνιο. Μαθαίνουμε δε, οι πληροφορίες λένε ότι η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και μάλιστα έχουμε μάθει ότι δεν είναι μόνο εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου αλλά και σε άλλη πόλη της Ελλάδος, έχω την αίσθηση ότι είναι η Κοζάνη. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται εδώ λένε ότι ήδη έχουν περάσει χειροπέδες περίπου 13 άτομα στην περιοχή της Κοζάνης αλλά και του Αγρινίου. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτούς που έχουν συλληφθεί φέρεται να είναι ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων των γνωστών KID. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται και πώς εξελίσσεται σε όλα αυτά. Να πούμε ότι η πρώτη εκτίμηση μιλά για περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ενώ από τη στιγμή που έχουν γίνει έρευνες έχουν διαπιστωθεί σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Θα περιμένουμε λοιπόν και από την ελληνική αστυνομία τις επίσημες δηλώσεις και πιστεύω ότι και μέσα στην επόμενη ώρα εδώ που θα έχουμε τις εξελίξεις θα σας τις μεταφέρουμε και εμείς εδώ από το Δυτικά FM.

Τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έχουν πληρώσει πολύ σκληρά κάποιοι άνθρωποι που για να βγάλουν το ψωμί τους και να θρέψουν τις οικογένειές τους, και μην βιαστείτε κάποιοι να μιλήσετε για λαϊκισμό, είναι μια πραγματικότητα. Μπήκαν στη διαδικασία κάποια ητονίχηδες να οικονομήσουν από αυτούς τους ανθρώπους, το κράτος ανύπαρκτο από ένα σημείο και μετά, και καταλαβαίνετε ότι από την ώρα που έσκασε η κοβέρση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιος ξέρει τι άλλα θα μάθουμε και τι θα δούμε. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να δούμε αποκαλύψεις, να μάθουμε ποιοι εμπλέκονται, ποιοι δήλωναν, ποιοι δεν δήλωναν, αν υπήρχαν χωράφια, κτήματα που οι ιδιοκτήτες δεν ήξεραν ότι κάποιοι άλλοι τα δήλωναν, και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Πάντως, η υπόθεση του αεροδρομίου, μάθαμε ότι η ένσταση, δεν ξέρω τι είχε γίνει εκεί, η προσφυγή, συγγνώμη, στον Άριο Πάγο απορρίφθηκε. Προσώπου που ήταν αναμεμειγμένο και είχε καταδικαστεί, έμαθα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί και πέρα, ας είμαστε προσεκτικοί ακόμη σε ό,τι λέμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και εμείς τις εξελίξεις και να σας τις μεταφέρουμε, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα δηλαδή.

Εμείς φυσικά θα στείλουμε τις καλημέρες μας στο Ονειροστρώμ. Ονειροστρώμ στη διάθεσή σας καθημερινά. Φυσικά εκείνο ο Γιάννης Σταυρόπουλος, στο υπεύθυνο του μεγάλου καταστήματος που είναι εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Και φυσικά δίνεται μεγάλη σημασία στα στρώματα στα οποία ξαπλώνετε το κορμάκι σας για να ξεκουραστεί. Και προσέξτε, επειδή είναι προηγμένα στρώματα ύπνου όλα αυτά που θα βρείτε στο Ονειροστρώμ, όποιο και αν επιλέξετε εσείς, να είστε σίγουροι ότι θα κάνετε έναν ύπνο μοναδικό. Δεν θα μείνετε όμως μόνο στα στρώματα. Θα πάτε στο κατάστημα να δείτε και τις κρεβατοκάμαρες, να δοκιμάσετε τα στρώματα, τα μαξιλάρια και όλα αυτά που πρωτίστως χρειαζόμαστε. Και αμέσως μετά θα ξαναγηθείτε και στην έκθεση και θα δείτε και κρεβατοκάμαρες και τραπεζαρίες και όλα τα λευκά είδη που θέλετε για το σπίτι σας. Πάντα σε τιμές χονδρικής, όλο το χρόνο. Δεν περιμένουν δηλαδή στο Ονειροστρώμ μόνο τις εκπτώσεις. Και παράλληλα, ανάλογα με τις αγοράς σας, θα πάρετε και δώρα. Κλείστε όμως εσείς ένα ραντεβουδάκι στο Ονειροστρώμ πριν. 2641-025-002 είναι στη διάθεσή σας. Αγίου Χριστοφόρο 6 και Αλέξανδρο Υψηλάντη σας περιμένει το Ονειροστρώμ. Και βέβαια με έκοψε, με έφαγε ο Κατσούλης. Βιάστηκα εγώ. Κάτσε καλά, λέει ο Κατσούλης που σε έκοψα εγώ. Εσύ βιάζεσαι, βιάζομαι. Αφού θέλω να μιλήσω για το ελεγκτέον, πέρασες κταίω εσύ, Κατσούλη, πέρασες. Πέρασα και κταίω, λέει, πέρασα και πολλά πέρασα. Λοιπόν, είσαι με τη βούλα δηλαδή στο κταίω εσύ. Ελεγκτέον, αφού είναι με τη βούλα. Είναι σαν το καρπούζι με τη βούλα ο Κατσούλης που λέμε. Λοιπόν, κταίω ελεγκταίων για να έχετε κι εσείς μια βούλα. Ότι περάσατε από τεχνικό έλεγχο, οφείλετε όλα σας τα οχήματα. Η προσέλευση φυσικά των οχημάτων για να περάσουν από τεχνικό έλεγχο, είτε είναι τα απλά είτε πρόκειται για επαγγελματικά οχήματα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει, έτσι. Γιατί εσείς πολύ απλά θα πάτε μέχρι τον κόμβο στο νοσοκομείο και πολύ απλά θα κλείσετε το ραντεβού σας στο ελεγκτέον καλώντας 2641-039.000 και στην υποδοχή όπως θα πάτε. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου, είναι στον κόμβο του νοσοκομείου Αγρινίου, στο τρίτο χιλιόμετρο μάλιστα Αγρινίου Αντιρίου. Αυτά τα ωραία είχαμε να σας πούμε προς στιγμήν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Να πούμε όσον αφορά τουλάχιστον την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία αναφερθήκαμε μόλις λίγη ώρα πριν. Η αστυνομία έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση, έχει στείλει ήδη επίσημα δελτίο τύπου τέλος πάντων, και θα σας το μεταφέρω έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, διότι πιστέψτε με, είναι μια πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη, πώς το λένε, έρευνα, και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις. Μένει μόνο να μάθουμε εννοείται τον αριθμό των συλληφθέντων και για ποιο λόγο έχουν συλληφθεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και μάλιστα θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα και με τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, γιατί σε κουβέντες που είχαμε κάνει παλαιότερα, πολύ πρόσφατα, ο Θανάσης είχε πει μη βιάζεστε κάποιοι, θα έρθει η ώρα που θα δείτε να γίνονται συλλήψεις και στην περιοχή του Αγρινίου. Και επειδή είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τι συμβαίνει, δώστε μας λίγο χρόνο και θα δείτε πόσα θα ακολουθεί.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 639 567 και 690-7585-657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.

0: 2310-27-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Για να προχωρήσουμε τώρα στην κουβέντα μας και να ανοίξουμε την κουβέντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Αθανάστο Κατερινόπουλο, με τον οποίο τις προηγούμενες ημέρες είχαμε συζητήσει εδώ, είχαμε πει, και ο Θανάσης είχε προβλέψει ότι θα ακολουθούσαν και εδώ συλλήψεις στο Αγρίνιο. Δεν ήταν μάντης κακών ειδήσεων, αλλά έτσι όπως είχε εξελιχθεί το θέμα όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί να μην είναι και το Αγρίνιο μέσα. Καλημέρα, Θανάση Κατερινόπουλε. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις.
1: Απλά δεν σ' ακούω καλά όμως.
0: Γιατί καλέ δεν μ' ακούς? Και όχι τώρα τίποτα άλλο. Ακούω, τώρα μ' ακούς έτσι. Κάτι έκανε ο κύριος Κατσούλης εδώ με τα μαγικά του χέρια και κατάλαβες. Λοιπόν, για πάμε. Ναι, πες μας λοιπόν. Τι λέει το δικό σου το ρεπορτάζ?
1: Δεν μπορεί να μείνει απ' έξω για τον Λοκαρνανιέ σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί σε καμία περίπτωση, καλέ? Το λες και με τέτοια σιγουριά, και γιατί άργησε, ας πούμε?
1: Εντάξει, οι παρικούντες στην Λοκαρνανιέ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και οι εμπλεκόμενοι, αλλά και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, το ξέρουν ακόμα καλύτερα και μάλιστα με πίκρα. Τέλος πάντων, ήταν θέμα χρόνου. Έγινε μια επιχείρηση χθες
0: ξεκίνησε.
1: Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η επιχείρηση των συλλήψεων. Μέρες εδώ και αρκετό καιρό τα θέματα αυτά ψάχνουν.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν ισχύει αυτό, γιατί το λέω με επιφύλαξη, ήταν κάποιες μέρες πριν κάποιοι αστυνομικοί εδώ, λέει, και έκαναν ελέγχους και έρευνες. Έτσι νομίζω, έτσι έμαθα.
1: Οι έρευνες έχουν καιρό. Διαπιστώθηκαν κάποιες παραβάσεις. Ήταν θέμα χρόνου η σύλληψη κάποιων ανθρώπων. Έγινε ταυτόχρονα και στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Συνελήφθησαν 13 άτομα καταγόμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεν ξέρω πώς είναι από το Αγρίνιο, αλλά και να άρεξα, δεν θα το έλεγα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μεταξύ αυτών των 13 ατόμων είναι ένας διαχειριστής ΚΙΒ και ένας υπάλληλος ΚΙΒ. Το συνολικό ποσό που έφτασε σε βάρος ζημιάς, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνάνε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά, όχι αστεία.
1: Πάρα πολλά λεφτά, και επίσης είναι και το άλλο. Δεν είναι μόνο τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Διαπιστώθηκαν και πάρα πολλές φορολογικές παραβάσεις. Επιπλέον κατηγορούνται άλλα 39 άτομα τα οποία δεν συνελήφθησαν. 13 συνελήφθησαν από Κοζάνη και Αγρίνιο, και άλλοι 39 είναι στη δικογραφία και κατηγορούνται για αδικήματα. Καταλαβαίνεις, αφού δεν είναι σε βαθμό κακουργήματος, προφανώς είναι σε βαθμό πλημελήματος. Γιατί οι 13 για να συλληφθούν είναι τα αδικήματα αυτά, είναι σε βαθμό, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Και κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος.
0: Παντός
1: τις προηγούμενες. Αυτά για την πατρίδα μας τόσο καλά.
0: Μισό λεπτό.
1: Και
0: ολοκλήρωσε.
1: Θα έχουμε και δεύτερο γύρο.
0: Δηλαδή. Τι εννοείς δεύτερο γύρο, σε τι αναφέρεις?

0: συνέχεια.
1: Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, βεβαίως, και όχι μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στον Ιούνιο, αν θα είναι αργότερα. Θα έχουμε και δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Κατά πληροφορίες πάντα.
1: Πάντα κατά πληροφορίες. Περιμένουμε να δούμε και το ρεπορτάζ το ζητούμενο.
0: Εδώ επιβεβαιώθηκαν. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Το λέω δυστυχώς γιατί εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, ο νομός μας έχει μπει και αυτό στην blacklist και δεν φταίνε οι καθαροί άνθρωποι της περιοχής μας, οι μεροκαματιάριδες, οι αγρότες που με κόπο και βάσανο προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό όμως, Θανάση, ξέρεις, εδώ υπάρχει και το εξής, ότι όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαντάζομαι για το δικό σου το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις, τις προηγούμενες ημέρες δικάστηκαν 38 άτομα για πλαστογραφήσεις και που αφορούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω βέβαια αν κάποιο από αυτά τα άτομα είναι μέσα, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Δεν ξέρω αν είναι μέσα, ναι. Δεν ξέρω πόσοι δικάστηκαν. Είναι γεγονός ότι στην Δωροκαρνανία εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει ένα απόστημα. Mm. Ένα απόστημα το οποίο πλέον πρέπει, έχει σπάσει εκτιμώ και πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν μπορούν κάποιοι εκεί πέρα να κουνάνε το δάχτυλο και να θεωρούν όλους τους υπόλοιπους ηλίθιους. Δεν μπορούν κάποιοι εκεί πέρα να αποφασίζουν για την τύχη των πολλών. Δεν μπορούν κάποιοι εκεί πέρα να παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Δεν μπορούν κάποιοι εκεί πέρα που, να το πω ευθέως, βρέθηκαν με κάποια εκατομμύρια. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εμείς οι υπόλοιποι γιατί δεν πλουτίσαμε, γιατί δεν κλέψαμε. Οι κλοπές αυτές είναι των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε βάρος των αγροτών, για να ακριβολογήσω, σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων. Και να τα πάρουν κάποιοι που τα δικαιούνται να πεις πάει στην ευχή. Όχι ρε φίλε να πούμε.
1: Το ζητούμενο είναι, πρόσεξε τώρα να δεις, μιας και μίλησες για χρόνια. Το θέμα είναι από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα.
0: Η έρευνα αυτή ξεκίνησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι και άλλες έρευνες που τρέχουν παράλληλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δηλαδή.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Ναι. Δεν είναι μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορούν κάποιοι να κλείνονται σε γραφεία εκεί και να αποφασίζουν με κάποιους πρωτοκλασσάτους υπουργούς στο παρελθόν αριθμητικά της τάξης των 4 και 5 ανθρώπων και να αποφασίζουν για την τύχη, όχι για την τύχη των αγροτών και κτηνοτρόφων, για τη δική τους τσέπη.
1: Εσύ θεωρείς ότι αν δεν έμπαινε στο παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση...
0: Τίποτα δεν θα γίνονταν. Δεν θα γίνονταν τίποτα. Ευτυχώς μπήκε στο παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ περιμένω να δω πού θα φτάσει, γιατί εδώ χωρίς πολιτική κάλυψη αυτά τα παιχνίδια δεν παίζονται. Αλλά από ό,τι βλέπω η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κάθε τρόπο επιχειρεί να μετακυλήσει τις ευθύνες σε παρακάτω άτομα και να αφήσει απ' έξω πολιτικούς σταγούς αυτής της χώρας. Δεν μπορεί κάποιοι υπουργοί να έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα και να συνεργάζονται με αγροτοπατέρες και να σκάει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και αυτοί να είναι στο απειρόβλητο και να μας κουράνε και το δάχτυλο. Και στο Αγρίνιο έγινε αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Σε επισκέψεις υπουργών αγροτικής ανάπτυξης στο παρελθόν.
1: Στο παρελθόν, ναι.
0: Βεβαίως,
1: όπου σε πίσω από κλειστές πόρτες ορισμένοι φέρονται
0: πόρτες, ακριβώς, και απαγορεύτηκε και η είσοδο κάποιων άλλων ανθρώπων. Τι αποφάσισαν? Πώς θα κλέψουν?
1: Ξέρεις όμως τι μου κάνει εντύπωση? Εγώ είδα ότι κάποιοι συνελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ήταν στη φυλακή αφέθηκαν ελεύθεροι, και μάλιστα οι σύζυγοι κάποιων είναι σε περιορισμό στο σπίτι τους. Δηλαδή δωρονάδρων, λέει ο κόσμος. Αυτό
0: δεν
1: λέει το
0: ρεπορτάζ. Ο κόσμος, άκου Δήμητρα, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Και αν αυτός ο λαός έχει μυαλό, όσο νούμπο θα πάει στην κάλπη. Εκεί να αποφασίσει. Τι θέλει? Θέλει τη διαφθορά και την κλοπή? Θέλει την οπισθοδρόμηση? Να πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αν θέλει την διαφθορά, την κλοπή, την οπισθοδρόμηση, την έλλειψη δικαιοσύνης. Γιατί εδώ η δικαιοσύνη εξαντλείται, η αυστηρότητα της δικαιοσύνης εξαντλείται σε βάρος των φτωχών ανθρώπων και όχι σε βάρος του λευκού κολάρου, και δεν λειτουργεί υπέρ του λευκού κολάρου, δυστυχώς, μέχρι τώρα.
1: Εμένα αυτό που με προβληματίζει πραγματικά είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διάθεση να καλυφθούν και να δοθούν σε κάποιους ανθρώπους όλα αυτά τα χρήματα για πελατειακή χρήση, υποστήριξη κάποιων,
0: δεν είναι μόνο πελατειακή χρήση, είναι και η τσέπη κάποιων.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά όπως είπες, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνονται.
0: Αυτό το είδαμε και με την εξεταστική της Βουλής και λοιπά, όταν προκλητικά ο άλλος έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι.
0: Το είδαμε. Τι άλλο πρέπει να δούμε σε αυτή τη χώρα?
1: Το θέμα είναι ότι κατηγορήθηκαν ίσως και άδικα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν
0: αυτό
1: να παλέψουν.
0: Θα το κρίνουν, θα κριθεί στην πορεία. Δεν ξέρω κατά πόσο κατηγορήθηκαν άδεια ή όχι. Άδικα ή όχι, θα φανεί στην πορεία.
1: Δεν μιλάω για πολιτικά πρόσωπα αυτή την ώρα.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα και μπορεί να κατηγορήθηκαν άδικα γιατί κάποιοι τους τα φόρτωσαν. Δες και αυτή την πλευρά.
1: Όπως και να έχει, είναι σε εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Και...
0: Όπως και να έχει, είναι σε εξέλιξη. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εκτίμηση, πληροφορίες θα έχουμε και συνέχεια. Και όχι μόνο στην Καντολοκαρνάνια και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Λέει τώρα.
0: Μια... Όπως είχαμε δεύτερο γύρο στην Κρήτη,
1: ναι.
0: Δεύτερο ή τρίτο γύρο στην Κρήτη, θα έχουμε και εκεί σε εμάς δεύτερο γύρο, αλλά και παραπέρα εκεί γειτονικούς νομούς.
1: Μου αρέσει που έχω ένα σχόλιο εδώ και στο μεταφέρω από ακροάτρια. Ναι, λέει, γιατί το Πασόκ είναι στο απειρόβλητο, καλός είναι και τούτος.
0: Δεν καταλαβα.
1: Λέει, ναι, το σχόλιο. Ναι, γιατί το Πασόκ είναι στο απειρόβλητο, καλός είναι και τούτος.
0: Καλός, κακός, εάν κατέβω στην Καντολοκαρνανία να μην με ψηφίσει, βεβαίως κύριε στο απειρόβλητο να πείτε στην κυρία και βεβαίως να πείτε στην κυρία ότι οι θεσμικές αλλαγές στη χώρα μας τις έκανε τον Πασόκ. Αν βρέθηκαν κάποια λαμόγια, λοιπόν δεν φταίει τον Πασόκ σαν πολιτικός φορέας. Και κάποιοι από τον Πασόκ οι οποίοι επέλεξαν μια επαγγελματική οδό βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υπουργοί και βουλευτές. Εκείνο το Πασόκ λοιπόν έχει φύγει από το Πασόκ, έχει μείνει το καθαρό Πασόκ να πείτε στην κυρία. Λοιπόν, και το Πασόκ θα συνεχίσει όπως είναι. Και αν δεν της αρέσει το Πασόκ, ήρθε ο Τσίπρας ο οποίος έφερε μια ξαναζεσταμένη σούπα. Το ναι, το όχι το έκανε ναι, τα φάντς τα έφερε στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι Χριστιανού, έρχεται ο Σαμαράς από κοντά.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, την Χριστιανού την είδαμε χτες στην συνέντευξή της που έδωσε στις αποκαλύψεις. Βγάλαμε τα συμπερασματά μας και όσοι έχουν μυαλό και κρίση, κατάλαβαν το τι ως πρόκειται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αναμονή των εξελίξεων, την καλημέρα μας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

είμαστε και συνεχίζουμε λοιπόν. Ακούσατε λίγο, λίγη ώρα πριν το Θανάση τον Κατερινόπουλο. Μας έδωσε ακόμα περισσότερα στοιχεία και προέβλεψε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε να δούμε και άλλες συλλήψεις εδώ στη δική μας την περιοχή. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις κάποιων ατόμων και στην Κοζάνη και εδώ στο Αγρίνιο. Τώρα, αν είναι και εδώ, σε Κίδαν δεν είναι, αυτά. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, δεν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμη. Αλλά μη σας κάνει εντύπωση, όπως είπε και ο Θανάσης λίγο πριν, ότι εμπλέκεται και η δική μας περιοχή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και λίγη ώρα πριν ανέφερε ότι μπορεί να δούμε κι άλλα, όχι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό? Είναι ένα πολύ μεγάλο απόστημα, το οποίο έχει ξεκινήσει και σπάει, και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Εάν, είπε ο Θανάσης ο Κατερινόπουλος πριν, δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοβέση, κάποιοι μπορεί και να συνέχιζαν να αλώνιζαν, να έκαναν τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα πάντως είναι ότι είπε κάποια στιγμή σε σχόλιο που έκανε σε απάντηση ακροατή, ακροάτρια, τέλος πάντων εκεί που έθεσε ένα ερώτημα, εάν κατέβολε στην Ετωλώα Καρνανία να μην με ψηφίσει. Αυτή η δήλωση ανοίγει τον ασκό του αιώλου, διότι τι έγινε τώρα, νέο ανακάτεμα της τράπουλας? Δηλαδή, παίζει και αυτό το σενάριο? Θα μπορούσε ίσως να το σκέφτεται και αυτό ο Θανάσης ο Κατερινόπουλος εδώ για τη δική μας την περιοχή? Και τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό, να κατέβει εδώ στην Ετωλοακαρνανία? Φανταστείτε λοιπόν να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, πώς θα αλλάξουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι. Κρατάτε μια πισίνη βέβαια εσείς για όλα αυτά και τα βλέπουμε στη συνέχεια. Είμαστε με τον Μανώλη Τσεκούρα, στέλνουμε τις καλημέρες στον κόμβο Σταδίου, στη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που σας περιμένει εδώ στην ομώνυμη διεύθυνση στον κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο και φυσικά και στα Ιωάννινα. Καλύπτει δηλαδή τόσο την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας από το Αγρίνιο μέχρι ψηλά πάνω στα Ιωάννινα. Και βέβαια ο κόμβο Σταδίου είναι στη διάθεσή σας από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο καθημερινά με 0% προκαταβολή, 72 δόσεις για τα μεταχειρισμένα, ένα εγγυημένα αυτοκίνητα που σας προσφέρει, με ανταλλαγές οχημάτων και μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες. Κόμβο σταδίου.car.gr. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να επισκεφτείτε και φυσικά να δείτε τα οχήματα που σας ενδιαφέρουν. Και για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, 2641-059-600-6955-568-600 στη διάθεσή σας.

Πάντως, κακά τα ψέματα τώρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρα θα φέρει αναταράξεις και στη δική μας την περιοχή, διότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούσαν ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους με όποιο τρόπο είχαν επιλέξει αυτοί να το κάνουν, παρανομούσαν. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο αν θα εξαρθρωθεί μια εγκληματική οργάνωση και δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μελγενέστε. Κυριολεκτικά από εδώ και πέρα τι μελγενέστε. Διότι είναι κάμποσοι που εμπλέκονται και στην πολιτική, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, όχι με τους συλληφθέντες απαραίτητα, αλλά γενικότερα και στο τοπικό κομμάτι, έτσι, στους δήμους, στην αυτοδιοίκηση γενικότερα. Για να δούμε λοιπόν μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, γιατί ξέρετε, είναι θέμα χρόνου να βγουν στο φως της δημοσιότητας ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι. Μικρή κοινωνία είμαστε και όπως καταλαβαίνετε όλα μαθαίνονται. Βέβαια, μη σπεύσετε κάποιοι να πείτε γιατί δεν βγάζετε ονόματα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα από τον νόμο. Και δεύτερον, διότι αν δεν βγει επίσημα η πολιτεία να πει, εμείς απλά ρεπορτάζ κάνουμε.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επίκλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπίπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίκλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Συνεχίζοντας 3 λεπτάκια μετά από τις 10 Δυτικά FM, ακούτε 92,8, ακούτε, δόξα τω Θεώ, ακούτε. Και Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα με Γιώργο Κατσούλη στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλέφωνά μας που είναι στη διάθεσή σας. Και ήθελα να σταθώ, βρε παιδί μου, σε κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες, όπου στην περιοχή τη δική μας εδώ στο Αγρίνιο έλαβε χώρα ένα πολύ σημαντικό συνέδριο όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του τουρισμού, όπου εκεί έγινε μια παρέμβαση και ακολούθησε και μια ενημέρωση από τον διευθυντή της ΑΕΚ Μέσο Λογγύου, όπου είπε ο άνθρωπος γιατί δεν έχετε καλέσει, ας πούμε, ή δεν προσκλήθηκαν, δεν ξέρω τι, άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο, άνθρωποι που σπουδάζουν. Θα μας τα πει ο ίδιος ο Γιάννης Χατζής, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Χατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Λοπόδη, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω και σε εσάς και καλημέρα στους Κροατές.
0: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Χατζή μου. Καταρχάς να πούμε τι είναι το ΣΑΕΚ, αν το λέω σωστά εγώ, γιατί υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται.
1: Ναι. Είναι η ΣΑΕΚ καταρχήν. Είναι σημαντικό αυτό να το διευκρινίσω, γιατί...
0: ΙΣΑΕΚ, άρα είναι... καλά το είπα πριν. Ναι, στη δεύτερη βάση το έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, ΙΣΑΕΚ είναι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στην ουσία είναι μια μετεξέλιξη των πρώην ΙΕΚ που όλοι γνωρίζουν, που έχουν μια μακρά ιστορία στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. ΙΣΑΕΚ λοιπόν είναι δομές οι οποίες συνεχίζουν το έργο των πρώην ΙΕΚ και καταρτίζουν σε διάφορες ειδικότητες, όπως και στον τομέα του τουρισμού, καταρτιζόμενους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα.
0: Ναι, πέστε μας. Πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή, πόσοι παρακολουθούν ή τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτή τη σχολή?
1: Κοιτάξτε, γενικά και ένας λόγος που έκανα και αυτή την παρέμβαση και θα ήθελα λίγο να το προσθέσω αυτό στην εισαγωγή που κάνατε. Δεν έχω μόνο το ρόλο του διευθυντή της ΑΕΚ Μέσο Λογγύου, τον οποίο το τιμώ βέβαια. Έχω την τιμή να είμαι και συντονιστής σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 4 χρόνια και δυστυχώς δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, και το άσχημο είναι ότι δεν είναι ότι δεν το ξέρει ο πολύς κόσμος, απλώς τέλος πάντων της κοινωνίας, απλά δεν το γνωρίζουν θεσμικοί φορείς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης, την παραγωγή και την αγορά εργασίας, της εκπαίδευσης γενικά, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι ένα περιφερειακό συμβούλιο. Απαρτίζεται από 13 μέλη που συμμετέχουν και εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, και σαν σκοπό έχει να συμβάλλει με εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις στον αναπτυξιακό ρόλο, τέλος πάντων, της περιφέρειας. Ναι. Και βέβαια όχι μόνο, και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που γίνονται. Οπότε έχοντας και αυτό το ρόλο έκανε την παρέμβαση.
0: Τι είπατε δηλαδή, έτσι το θέλω να το ακούσω λίγο, και τι σας απάντησαν?
1: Ακόμη δεν έχω απάντηση, και εξάλλου η παρέμβασή μου δεν ζητούσε κάποια απάντηση.
0: Όχι, το λέω με την έννοια ότι αν πήρε κάποιος το λόγο, ας πούμε, να δικαιολογηθεί, ας πούμε, έστω, γιατί θεωρώ ότι είναι σοβαρή η παρέμβαση που θέσατε, που κάνατε.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος ούτε να υπάρξει αντιπαράθεση.
0: Όχι, δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Ναι.
1: Δεν ήταν άλλωστε και εμένα ο σκοπός μου αυτός. Ο λόγος που το ανέφερα ήταν γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε εξαιρετικά, έχοντας βέβαια την εμπειρία του πρώτου συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων του Λοκαρναλίας, μια εξαιρετική διοργάνωση στην οποία είχα την τιμή μάλιστα να κληθώ και σαν ομιλητής για να παρουσιάσω κάποιες ειδικότητες που γίνονταν τότε. Και είχα την αίσθηση, τουλάχιστον με αυτό είχα μείνει, ότι αυτό θα ήταν μια αφορμή για να, στο νούμερο 2 που έγινε πρόσφατα, θα μπορούσε να υπάρχει μια ενότητα που ο κόσμος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας θα μπορούσε να έχει κάποιο λόγο και να πει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί κρίσιμα. Νομίζω ότι όλες οι επενδύσεις, ανεξαρτήτου της, αν θέλετε, του πώς κινούνται και σε ποιο τομέα τέλος πάντων, θεωρώ ότι για να μπορεί να έχουν επιτυχία πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος εξειδικευμένος κόσμος και το προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτός ήταν βασικά ο λόγος που έκανα αυτή την παρέμβαση, θέλοντας να πω, να θυμίσω μάλλον, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εκπαίδευσης στον τομέα που θα μπορούσε τουλάχιστον στο επόμενο, που ελπίζω ότι θα σχεδιαστεί, στα κληρονομήματα 3 δηλαδή, να ληφθεί υπόψη και να υπάρχει μια τέτοια ενότητα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που παρέχεται στον τομέα του τουρισμού.
0: Να σταθούμε λίγο τώρα στο, μιας και είπατε για τον κόσμο που σπουδάζει, 1002. Πόσους κόσμους παρακολουθεί έτσι τη σχολή, τα μαθήματα της ΑΕΚ? Κοιτάξτε, και βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι στον τόπο τους ακόμα σας λέω.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αλοπόδη, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και μάλιστα μας έχει απασχολήσει και όχι μόνο σαν ΑΕΚ Ζουλουπιού που εκπροσωπώ, αλλά και γενικότερα, όπως σας είπα, και στα πλαίσια του Συμβουλίου. Ο τομέας του τουρισμού, μάλλον να πω ότι υπάρχουν αρκετές δομές και δεν είναι μόνο η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, είναι και η ΣΑΕΚ Αγρινίου, είναι η ΝΑΦΠΑΚΤΟ, είναι στην Πάτρα, στον Πύργο. Υπάρχουν λοιπόν σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δομές και σε διάφορα επίπεδα, εννοώντας εκτός από ΣΑΕΚ και η ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, που έχει ειδικότητες τουρισμού και βγάζει καταρτιζόμενους με αρκετά υψηλά προσόντα, ας πούμε. Υπάρχουν λοιπόν δομές οι οποίες εκπαιδεύουν τέλος πάντων ανθρώπους για τον τομέα του τουρισμού. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου να σας δώσω.
0: Δεν χρειάζεται συγκεκριμένα νούμερα, απλά την εικόνα θέλουμε.
1: Αυτό που σας λέω ότι είναι ένας τομέας ο οποίος είναι ανερχόμενος, ειδικά η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα με τις δομές της ξενοδοχειακές μεγάλες στην Ηλία. Και γενικά με δομές ξενοδοχειακές που αναπτύσσονται και στη δικιά μας περιφερειακή ενότητα. Εννοώ το Λοκαρνανία, ας πούμε, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει άνθηση. Προσπαθούμε από την πλευρά μας να δίνουμε ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων στον τόπο τους, αν και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ειδικά μικρότερων σε ηλικία, αποφύτων οι οποίοι επιλέγουν να μετακινηθούν σε πιο τουριστικές περιοχές, όπως είναι Κρήτη, Χαλκιδική, νησιά κτλ.
0: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι, γιατί ακούω διάφορα ότι παίρνουν τους ανθρώπους αυτούς που είναι και επαγγελματίες από ένα σημείο και μετά, γιατί όταν τελειώνεις μια σχολή ξέρεις και 1002 άλλα πράγματα από ό,τι θα τα μάθαινες εμπειρικά. Και δεν αμείβονται σωστά και φιλοξενούνται σε περιβάλλοντα τα οποία είναι δύσκολα, να το πω έτσι κομψά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς...
0: Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω συγκεκριμένες, να το πω, καταγγελίες. Γενικά υπάρχουν ίσως κάποια μεμονωμένα περιστατικά τα οποία ακούγονται ανεπίσημα, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι μπορεί να συμβαίνει, αλλά ξέρετε τι, αυτό είναι κάτι το οποίο... γενικά θα πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τους επαγγελματικούς φορείς που εκπροσωπούν αυτές τις επαγγελματικές δομές και λιγότερο εμάς τους, ας το πούμε, αυτούς που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο σας λέω θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και πιο στοχευμένα.
0: Έτσι είναι και δεν ξέρω, βλέπω ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν όλο αυτό, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, είναι ότι μιλήσατε για τη Δυτική Ελλάδα και για την περιοχή της Ηλίας και εδώ στην Λοακαρνανία, γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα προς την περιά της Λευκάδας, της Πρέβεζας και όλα αυτά, ζητάνε κόσμο, αλλά επιλέγουν, ας πούμε, πιο πολύ τα νησιά και τέτοια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, το ξέρετε καλά, φαντάζομαι ότι και σε αυτό το τομέα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Γενικά, ειδικά όπως είπα και πριν, παιδιά τα οποία είναι μικρότερης ηλικίας χωρίς ιδιαίτερες υποχρεώσεις. Mm-hmm. Επιλέγουν τα πιο τουριστικά μέρη, ίσως γιατί μπορεί να έχουν καλύτερες αμοιβές ενδεχόμενα. Ξέρετε τι είναι και αυτό, τα tips θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μου λένε ας πούμε παιδιά τα οποία κινούνται εκεί, τα οποία τους δελεάζουν αν θέλετε οικονομικά.
0: Και βγάζουν και παραπάνω χρήματα, γιατί τα παιδιά σήμερα είναι και μορφωμένα, μιλάνε γλώσσες, έχουν προσόντα δηλαδή.
1: Και ξέρετε τι, έχω ας πούμε στο νου μου ανθρώπους, τους οποίους μάλιστα εγώ τα χαρακτηρίζω success stories. Ναι, γιατί
0: μ' αρέσει η κουβέντα, ναι.
1: Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ξεκίνησαν πολύ διστακτικά στον τομέα. Είναι κάτι το οποίο πάντα εγώ το βάζω στην κουβέντα. Πρέπει να σου ταιριάζει και το επάγγελμα. Εγώ είμαι οπαδός της φράσης ότι δεν κάνουν όλοι για όλα.
0: Όχι, και εγώ το πιστεύω
1: εγώ,
0: αυτό.
1: Ας πούμε, δεν ξέρω αν θα μπορούσα ας πούμε, να ασκήσω το επάγγελμα του μάγειρα. Έτσι, είναι
0: εγώ θα μπορούσα, σας έπιασα, στη στροφή σας έφαγα. Μην σας πω και του αρτοπιού.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες σε κάθε επάγγελμα. Οπότε πρέπει κάποιος να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πέραν από την κατάρτιση και τις γνώσεις που θα πάρει. Αλλά πρέπει να του ταιριάζει κιόλα. Οπότε θα καταλήξω σε αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους τέριαξε και το ασκούν καλά και με καλές αμοιβές και προχωράνε πολύ καλά επαγγελματικά.
0: Να ρωτήσω κάτι, πέρα από αυτό το κομμάτι ας πούμε, που ζητάνε να έρθουν να σπουδάσουν και πολύ καλά κάνουν και το σπουδάζουν και το λέω γιατί εγώ είμαι εμπειρική μαγείρισα και ερωτοποιός εισαγωγικά ούτε καν αλλά έρχονται παιδιά που θέλουν να μάθουν και να γίνουν επαγγελματίες και αυτό με χαροποιεί. Η ζήτηση που υπάρχει πέρα από αυτή τη σχολή.
1: Κοιτάξτε, σας είπα, υπάρχει ζήτηση. Ο τομέας του τουρισμού, ειδικά με το που αρχίζει η καλοκαιρινή περίοδος στην Ελλάδα,
0: η οποία κρατάει.
1: Ξεκινάει, είναι αρκετά μεγάλη πλέον. Ξεκινάει από ό,τι βλέπω και ενημερώνομαι σχεδόν μετά το Πάσχα. Σιγά σιγά ξεκινάνε κάποιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και ανοίγουν. Και η οποία τελειώνει κάπου στο τέλειο Οκτώβρη. Έτσι, μιλάμε για αρκετά μεγάλη περίοδο. Γενικά υπάρχει ζήτηση. Να σας πω ότι ήδη κάθε χρόνο και ήδη και φέτος έχω αρχίσει και λαμβάνω email στο mail της σχολής από διάφορες αλυσίδες ξενοδοχειακές οι οποίες ζητούν άτομα για προσωπικό είτε με πρόσληψη κανονικά είτε ακόμη και για πρακτική άσκηση, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί ειδικά τις δικές μας δομές.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Ότι οι καταρτιζόμενοι δηλαδή, ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν για 2-3 μήνες να πάνε σε κάποια τέτοια δομή για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
0: Νομίζω
1: είναι ο προθάλαμος, ας πούμε, της μετά και τα επαγγελματική του.
0: Οπωσδήποτε. Οι ηλικίες.
1: Κοιτάξτε, οι ηλικίες γενικά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια από στατιστικές που κάνουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας τίνει να πηγαίνει λίγο προς τα πάνω.
0: Δηλαδή?
1: Αυτό θεωρώ, δηλαδή εκεί που θα περιμέναμε να είναι ένας μέσος όρος ηλικίας γύρω στα 20 ετών ας πούμε, δηλαδή παιδιά που τελειώνουν το λύκειο για παράδειγμα και ζητούν μια εναλλακτική επαγγελματική αποκατάσταση, βλέπω ότι επειδή ίσως ένας μεγάλος αριθμός αποφύτων επιλέγει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, βλέπω έναν αριθμό αποφύτων του πανεπιστημίων να ξαναγυρνάνε πίσω για να επιλέξουν ένα διαφορετικό επάγγελμα, γιατί πιθανότατα είτε το πτυχίο που επέλεξαν αρχικά δεν κατάφεραν για τους σκύψεις λόγους να το τελειώσουν, γιατί δεν τους τέργεζε ενδεχομένως, και στρέφονται σε μεγαλύτερη ηλικία και σε επαγγέλματα που μπορεί να τους δώσουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Σημαντικό όλο αυτό, γιατί ξέρετε χάνονται, όπως μαθαίνω, τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν ας πούμε με τους ψυκτικούς που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, πια ηλεκτρολόγους, όλα αυτά. Δηλαδή είναι επαγγέλματα τα οποία δεν τα επέλεγαν στο παρελθόν και έλεγαν οι γονείς που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα να έχεις ένα μολύβι στο χέρι, να ξέρεις γράμματα, δηλαδή αυτό εννοούσαν, για να μπορέσεις να μην κουραστείς πολύ, αν και άνθρωποι που ξέρουν γράμματα κουράζονται επίσης πάρα πολύ. Και εδώ γυρίσαμε πίσω σε όλα αυτά, γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχουν τεχνίτες, αν τα πω έτσι τόσο απλά.
1: Κυρία Λοπόδη, ανοίγεται τώρα μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Μ' αρέσει να συζητώ μαζί σας γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία θα πρέπει ίσως να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, φαντάζομαι. Το θέμα του πώς τέλος πάντων επιλέγουν σήμερα κάποιοι επαγγέλματα, πρέπει μάλλον η ελληνική κοινωνία να επανακαθορίσει, θα έλεγα, τι είπα να πει επιτυχημένος επαγγελματίας. Γιατί ξέρετε τι, επιτυχημένοι επαγγελματίες δεν είναι μόνο αυτό που λέγανε παλιά γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι επιτυχημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα τα οποία σιγά σιγά, όπως είπατε, κλείπουν. Τυπική, υδραυλική, θα έλεγα. Θα μου πει κάποιος, μα εγώ θα ήθελα το παιδί μου να γίνει γιατρός. Θα ξαναθέσω πάλι το αρχικό μου ερώτημα. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν όλα.
0: Έτσι είναι.
1: Και φυσικά δεν είναι δυνατόν μια κοινωνία να έχει μόνο γιατρούς, μόνο δικηγόρους, μόνο μηχανικούς, τέλος πάντων. Πρέπει να έχει και άλλα επαγγέλματα. Αυτό πρέπει να επανακαθοριστεί, νομίζω, στην ελληνική κοινωνία.
0: Καταλαβαίνω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την κουβέντα. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Για να καλημερίσουμε τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο. Αδελφοί Αγγελή μαζί μας καθημερινά δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών από το 2005 και μάλιστα συμπλήρωσαν τα 20 χρόνια και περπατάνε για τα 21. Αδελφοί Αγγελή, η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία είναι μαζί μας που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Εσείς μένει μόνο να καλέσετε 6944 527 623.

Για πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό που πρόκειται να αλλάξει στις γουρούνες, στα μηχανάκια, τι αλλάζει στο νόμο. Πρόσφατα υπήρξαν εξαγγελίες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που φέρνουν πολύ αυστηρούς κανόνες για την κυκλοφορία και ενοικίαση των γουρουνών, όπως τα λέμε, με έμφαση στα τουριστικά θέρετρα. Και έχουμε δει να ενοικιάζουν μικρά παιδιά, νέα παιδιά τις γουρούνες, ακόμη και μεγαλύτερα, και να σκοτώνονται. Λοιπόν, υποχρεωτικό πλέον το κράνος. Καθίσατε αυστηρά υποχρεωτική χρήση κράνους τόσο για τον οδηγό όσο και για τους συνεπιβάτες στις ενοικιαζόμενες γουρούνες και στα μηχανάκια. Οι προϋποθέσεις ενοικίασης. Για την ενοικίαση, λοιπόν, θεσπίζεται περιορισμός εμπειρίας, απαιτώντας ο οδηγός να διαθέτει άδεια οδήγησης για τουλάχιστον 5 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, και να το κάνουμε και λίγο πιο αναλυτικά, γιατί έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Όλα αυτά τα προανήγγειλε και ακόμη περισσότερο ο κύριος Κυρανάκης. Αποκάλυψε ότι το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια επίσης θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για τις εταιρείες ενοικίασης δικύκλων, και βλέπουμε τι γίνεται και με τα πατίνια, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δίπλωμα οδήγησης, σας έλεγα πριν, για τουλάχιστον 5 χρόνια για την ενοικίαση γουρούνας. Πολύ σημαντικό. Η ρύθμιση στοχεύει βέβαια στον περιορισμό των ατυχημάτων, αυτό που σας λέω, που συνδέονται με τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων από άτομα με περιορισμένη οδηγική εμπειρία. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποτραπεί το φαινόμενο νέων ή άπειρων οδηγών να ενοικιάζουν γουρούνες χωρίς την απαιτούμενη εξοικείωση με την οδήγηση. Κάτι που έχει συνδεθεί, όπως σας λέμε, κατά καιρούς με σοβαρά τροχαία περιστατικά. Τώρα, οι νέες ρυθμίσεις θα ενταχθούν στο υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο πέρα από τα ηλεκτρικά πατίνια θα περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την ασφαλέστερη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και τη λειτουργία των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων. Δεν θα μπορεί δηλαδή ο καθένας ό,τι να είναι και να νοικιάζει γουρού, να κυκλοφορεί με τα πατίνια όπως να είναι, όπως κυκλοφορούν μέχρι τώρα.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
1: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
1: Κρατήσεις 6984-913-987.
2: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
1: Μην το χάσετε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα.

0: Πλατιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Έχει ανοίξει τώρα μεγάλη κουβέντα και σούσουρο στην αγορά, κακά τα ψέματα, για τις συλλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τέλος πάντων εδώ. Υπάρχει μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, όπως σας είπαμε από νωρίτερα το πρωί, του ελληνικού FBI, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και φυσικά το θέμα φιγουράρει σε όλα τα μεγάλα μέσα των Αθηνών και γενικότερα της Ελλάδος και στα sites, και γενικότερα υπάρχει έτσι μια κίνηση. Θα σας πούμε μόνο ότι φέρονται κάποιοι να έχουν συλληφθεί και εδώ στο Αγρίνιο και στην Κοζάνη για παράνομο οικονομικό όφελος. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Το οικονομικό όφελος, όπως λέει η αστυνομία με ανακοίνωσή της, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 39, παρακαλώ, άτομα. Επειδή αυτή η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το ελληνικό FBI, μιλάμε για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει μάλιστα σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο από χτες το απόγευμα, αλλά και ιδιαίτερο σήμερα το πρωί είναι σε εξέλιξη.

Εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Ο στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση. Έχουν, είπαμε, συλληφθεί ήδη 13 άτομα. Οι κατηγορούμενοι είναι σε 39 και θα δούμε τώρα. Πού είναι αυτή η Αγρίνιο, πώς είναι στο Αγρίνιο, πώς είναι στη συνέχεια θα δούμε στην Κοζάνη. Η έρευνα δείχνει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει, λέει, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 2.700 λένε κάποιοι. Παράλληλα εντοπίστηκαν και φορολογικές παραβάσεις. Συνεχίζουν τις επιχειρήσεις οι αρχές και οι ανακρίσεις συνεχίζονται για να διελευκανθεί η υπόθεση.

Πάμε στην Καλαμάτα τώρα. Συγκλονίζει μια ακόμα γυναικοκτονία. Τι να πεις, δεκάδες μαχαιριές, χτυπήματα, δαγκωματιές, αποκάλυψε ετροδικαστική εξέταση. Στην άψυχη Βασιλική, στο άψυχο κορμί της, η οποία δολοφονήθηκε προχθές στο Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα από τον άντρα της, από ποιον άλλον, μέσα στο διαμέρισμά τους, δίπλα λέει σε άλλο δωμάτιο, κοιμόταν δύο ανήλικα παιδιά. Ο ιατροδικαστής λέει ότι κατάφερε ο δράστης τουλάχιστον 45 μαχαιριές στο θύμα, αυτές θανατηφόρες, ήταν εκείνες στην πλάτη και στο στήθος που τη χτύπησε. Την ίδια στιγμή διαπιστώθηκε ότι η 39χρονη ίσως να είχε πέσει και θύμα άγριου ξυλοδαρμού πριν ο άντρας της τη μαχαιρώσει. Και αυτή ήταν πεσμένη στο έδαφος. Η άτυχη γυναίκα έφερε στα χέρια αμυντικά τραύματα, καθώς και στο πηγούνι αλλά και το λαιμό, τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό. Είναι συγκλονιστικό, τι να πει κανείς. Ο ίδιος βέβαια επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας, δηλαδή δεν είχε τι να κάνει η γυναίκα και είπε να πήγε να τον δείρει, πήγε να τον μαχαιρώσει, ας πούμε. Και αυτός αμύνθηκε, τη σκότωσε στο ξύλο και μετά τη μαχαίρωσε. Τι να πω. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στη γυναίκα όσο και στα παιδιά. Τα παιδιά, να πούμε ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο, δεν άκουσαν λέει τις φωνές της γυναίκες, κάτι που οι αρχές κρίνουν ως πολύ παράξενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξύπνησαν στις 10. Και δεν ήξεραν τίποτα. Μέσα στη μέρα αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις για να διασαφινιστεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία για να κοιμηθούν βαριά. Γιατί είχαν, μάθαμε ότι στο σπίτι βρέθηκαν πολλές καρτέλες από ηρεμιστικά χάπια. Hey survivor, don't close your eyes. Ο δράστης βέβαια του εγκλήματος τη ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του λέει, η οποία το φέρεται να έχει αποφασίσει να τελειώσει αυτόν τον γάμο. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα η μεταξύ τους τσακωμοί ήταν καθημερινή και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων υπήρχαν πολύ έντονοι καυγάδες, λεκτική και κάποιες φορές και σωματική βία. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις όλο αυτό.

επειδή είναι πάρα πολλές εκκλήσεις από κόσμο έτσι που κάνουν και στην εκπομπή και σε μένα στέλνουν μηνύματα αρκετοί άνθρωποι για ακαθάριστα οικόπεδα, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι υπάρχει τελευταία ευκαιρία μέχρι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουν οι άνθρωποι που οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Έτσι, δεν μιλάμε για τους δημόσιους χώρους και οι ίδιοι οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να καθαρίσουν. Είναι σε εξέλιξη η προθεσμία για τον καθαρισμό λοιπόν των οικοπαίδων, αφού οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν και τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας ακαθάριστα.apps.gov.gr. Η υποχρέωση να σας πω ότι αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπούν ποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, με στόχο τι άλλο, την πρόληψη πυρκαγιών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου που αυτή ισχύει μέχρι το τέλος Οκτώβρη. Με ότι η μη υποβολή δήλωσης και ο μη καθαρισμός οικοπαίδου πρέπει να ξέρετε ότι επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ παρακαλώ, και η μη υποβολή δήλωσης ακόμη και όταν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Παράλληλα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο χώρος δεν έχει καθαριστεί ή δεν συντηρείται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους ενός ευρώ που λέω, ένα τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ, εφόσον οι υπηρεσίες του Δήμου, λέει, αναλάβουν τον καθαρισμό, το σχετικό κόστος καταλογίζεται στους υπόχρεους. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω τι πρέπει να κάνετε εκεί. Επίσης από το Δήμο Αγρινίου εδώ, και όχι μόνο από το Δήμο Αγρινίου και γενικότερα από τους Δήμους, υπάρχουν ενημερώσεις για το τι γίνεται στην περίπτωση που δεν θα καθαριστούν όλα αυτά. Όμως εγώ δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτά. Επειδή ακούστηκε λοιπόν διαστόματος αντιδημάρχου εδώ του Δήμου Αγρινίου τέλος η ανοχή, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που εγείρονται και αναρωτιέται κάποιος, υπήρχε ανοχή? Δηλαδή η ανοχή τελείωσε, διαβάσαμε στην αυστηρή ανάρτηση του αντιδημάρχου Λάμπρου Σκουφή για τις παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων και τις φωτιές που βάζουν κάποια συνείδητη σε διάφορα σημεία εδώ της πόλης, της περιοχής. Και όπως καταλαβαίνετε εδώ εγώ έχω μια απορία και φαντάζομαι ότι θα την έχετε κι εσείς. Αφού η ανοχή τελείωσε, σημαίνει ότι μέχρι σήμερα υπήρχε ανοχή? Και αν υπήρχε ανοχή, από ποιον υπήρχε ανοχή? Από τις υπηρεσίες, από τις αρχές, από το πολιτικό σύστημα ή μήπως από όλους εκείνους που ήξεραν τι συμβαίνει αλλά αρκούνταν σε ανακοινώσεις και απλά διαπιστώσεις? Ακούστε τώρα να δείτε τι συμβαίνει εδώ. Μιας και έχουμε καλύψει πολλές φορές ρεπορτάζ για παράνομες χωματηρές, οι παράνομες χωματηρές δεν φυτρώνουν ποτέ μέσα σε ένα βράδυ. Ούτε οι καύσεις απορριμμάτων ξεκίνησαν χτες, προχτές. Οι κάτοικοι σίγουρα τα εντοπίζουν, σίγουρα τα βλέπουν, σίγουρα επικοινωνούν. Το θέμα είναι να τα καταγγέλουν κιόλας.

Έπεσαν τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που ήρθαν. Να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε λίγο πριν για την ανοχή. Λέγαμε ότι πάρα πολλοί πολίτες τα βλέπουν, πολλές φορές στέλνουν φωτογραφίες, υλικό σε δημοσιογράφους και σε μένα, και συχνά ξέρουν ακόμη και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις πρακτικές. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να τα καταγγέλουν οι ίδιοι κάτοικοι. Δεν μπορεί να βλέπεις τώρα τον άλλο να καθαρίζει το οικόπεδο του και να πηγαίνει και να ανταμολάει όλα αυτά που έχει να καθαρίσει τα απορρίμματα, ούτε καν σε σακούλες, στο πεζοδρόμιο. Και εσύ να ξέρεις, και εκείνη την ώρα μην καλείς την αστυνομία. Δηλαδή κάτσε. Ακόμη και εσύ που το καταγγέλεις και παίρνεις τη δημοσιογράφο ή το δημοσιογράφο να σου βγάλει το φίδι από την τρύπα. Δεν γίνεται έτσι για να μην φανείς εσύ. Μα είναι γειτονάς μου, τι σημαίνει γειτονάς σου. Και εμένα μπορεί να είναι γνωστός μου, τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε σε αυτό τέρμα η ανοχή, τέλος στην ανοχή. Αν λοιπόν τώρα που λέτε ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι, το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνονταν με την ίδια ένταση νωρίτερα. Αν τώρα επιβάλλονται κυρώσεις, γιατί δεν επιβάλλονταν συστηματικά μέχρι σήμερα, αν και πιστεύω ότι επιβάλλονταν κυρώσεις. Και αν υπήρχαν κυρώσεις, γιατί το φαινόμενο όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι παγιώθηκε. Η αλήθεια είναι πως όλοι μας ζητάμε άλλες ανακοινώσεις. Ζητάμε αποτέλεσμα. Δεν ζητάμε, ας πούμε, να έχουμε μπαμπαμπούμπα ανακοινώσεις τύπο ποπό και εμείς θα το δούμε έτσι το θέμα και αλλιώς. Ζητάμε να δούμε πρόστιμα, να δούμε μηνύσεις, να δούμε αυτόφορα και να αντιμετωπίζονται πραγματικά αυτοί που είναι παραβάτες. Διαφορετικά, αυτό που ακούστηκε, που υπόθηκε μάλλον από αρμόδια χείλη, η ανοχή τελείωσε, κινδυνεύει να προσθεθεί από μόνο της σε αυτή τη μακρά λίστα των πολιτικών συνθημάτων που πολύ ωραία τα ακούγουμε στα αυτιά μας, αλλά τώρα πια έχουμε πιστεί ότι ακούμε και δεν αλλάζει κάτι. Στο τέλος, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι, στο τέλος της μέρας αυτό που ζητάμε να μάθουμε είναι αν τελείωσε η ενοχή. Αν τελείωσε, αν δεν τελείωσε. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να μάθουμε αν τέλειωσε η ενοχή. Το ζητούμενο που λέτε είναι να μάθουμε ποιος παρήχε, αν παρήχε τόσα χρόνια την ενοχή και γιατί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Και επειδή εγώ τον έψαχνα τον αντιδήμαρχο χτες και επειδή μιλήσαμε κάποια στιγμή και μου είπε ο άνθρωπος θα σε πάρω πίσω, έχει πέρασει 24 ώρες και δεν με έχει καλέσει να μου πει τι έχει συμβεί. Έτσι. Αυτά έτσι για ενημέρωση, για να ξέρουμε τι λέμε.

τα θερμά μου συλληπιτήρια από καρδιά θέλω να στείλω στην οικογένεια της Θεόνης, της φίλης μου της Θεόνης, της Μαμασούλα, που ήταν για πολλά χρόνια εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που ήταν μια πολύ πολύ ζωηρή γυναίκα, έτσι δραστήρια. Υπηρέτησε, που λέτε, η Θεόνη μας με αφοσίωση και πολύ μεγάλη αγάπη το περιφερειακό τμήμα του Αγρινίου εδώ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και μάλιστα πολλά χρόνια πριν, και συγκεκριμένα το 1989 προσέφερε, εννοείται, ανιδιοτελώς που λέω, τις υπηρεσίες της στο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού, και για την πολύχρονη προσφορά και τη δράση της διακρίθηκε με το Αργυρό και το Χάλκινο Μετάλλιο Εράνου, ενώ προήχθηκε στο βαθμό της εθελόντριας πρώτης τάξης, παράδειγμα για πολλές κυρίες και πολλούς στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Μάλιστα τη θυμάμαι ακόμα με τη στολή της να περνάει στην παρέλαση, που λέμε. Πολύτεκνη μητέρα, διατηρούσε στενούς δεσμούς και με την Εκκλησία, ανέπτυξε σημαντική κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Την αγαπούσε πολλοίς κόσμος και την τιμούσε. Σήμερα θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στο Δοκίμι, στις 18:30 το απόγευμα. Η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό μισή ώρα νωρίτερα από τις 18:00, όπου θα την αποχαιρετήσουμε και εμείς οι φίλοι της, αλλά και τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα δυσέγγονά της. Έζησε και χάρη και να δει και δυσέγγωνα. Πραγματικά τα θερμά μας συλληπιτήρια από καρδιάς στην οικογένεια.

Να πούμε ότι είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί στο κέντρο της Ναυπάκτου. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς. Ένας ηλικιωμένος οδηγός. Τι να πεις τώρα για έναν ηλικιωμένο οδηγό. Έχουμε δει άπειρα τροχαία. Και αν δείτε και τις εικόνες που έχω μπροστά μου, το Λεπάντο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Ηλικιωμένος οδηγός, λέει, που κινούνταν από τη Λαγκαδούλα προς το λιμάνι της πόλης για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με μεγάλη ταχύτητα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, 6 σταθμευμένα δίκυκλα. Στη συνέχεια προσέκρουσε σε 2 ακόμα πριν να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, 100 χρόνο ήταν ο συγκεκριμένος. Και πώς είναι δυνατόν η πολιτεία να μην τους παίρνει τα διπλώματα ακόμα σε αυτούς τους ανθρώπους? Στο σημείο καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός, έτσι. Όσοι γνωρίζετε την Ναύπακτο, το όχημα διέσχισε ένα από τα πιο πολύ συχνά στα σημεία της πόλης. Από καθαρή τύχη, πραγματικά δεν τραυματίστηκε και δεν σκοτώθηκε κόσμος. Και μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια γυναίκα που πήρε χαμπάρι τον κίνδυνο εκείνη την ώρα, εγκαίρως, έσπρωξε ένα μικρό κορίτσι μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, αποτρέποντας πιθανό τραυματισμό. Τι να πεις ρε παιδιά, έλεος πια. Έλεος πια με τους ηλικιωμένους που βουτάνε ένα μάξι και κάνουν τα δικά τους.

Αυτά που λέτε είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Αύριο, πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε σήμερα, αλλά θα ξεκινήσουμε έτσι από μια μικρή παρατήρηση που έχει να κάνει λίγο με τους πολιτικούς μας μερικές φορές, γιατί τις μεγάλες τους αντιπαραθέσεις τις κρατούν συνήθως, και τις έτσι ξεφομαχίες που πολλές φορές είναι και χαμηλού επίπεδου, τις κρατούν συνήθως για τη Βουλή. Το λέμε αυτό γιατί χθες έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα, καθότι η γνωστή εταιρεία του λιανικού εμπορίου, των σούπερ μάρκετς, η Μασούτης ΑΕ, έκανε μια εκδήλωση και γιόρτασε τα 50 της χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Και εκεί, λέει, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, κάθισαν στην ίδια ρωτώντα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Και όλοι αυτοί έχουν σφαχτεί βεβαίως πολλές φορές στη Βουλή μεταξύ τους, και έχουν και αλληλομηνηθεί. Είναι η πρόσφατη περίπτωση των μηνύσεων του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με αυτή την υπόθεση του οικογενειακού ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη που εκμισθώνονταν από το κτηματολόγιο στην Κρήτη και τα λοιπά. Τα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι επίσης γνωστά, με ατέλειωτες ξεφομαχίες μέσα στη Βουλή και κατέρωθεν ύβρις. Αλλά όταν βρίσκονται έτσι σε κοινωνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, ξέρεις, μένουν στα της αστικής ευγένειας όλοι τους, και εκεί κολλάει η ατάκα του Ηλιόπουλου: είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί δεν υπήρξε βεβαίως το παραμικρό επεισόδιο χθες σε αυτή την εκδήλωση. Εν τω μεταξύ, εκεί στο Twitter, λέει, έβαλε και ο Άδωνης Γεωργιάδης φωτογραφία, γιατί βρέθηκαν και άλλοι, και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Έβαλε φωτογραφία με τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, σε άλλο ύφος βέβαια από το ύφος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βρέθηκε και εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης έβαλε τη φωτογραφία καλού κακού και με τον Καραμανλή μέσα.

Τώρα, πρέπει να πούμε ότι για να έρθουμε στα υπόλοιπα τα έτσι πιο σοβαρά θέματα του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι πλέον μετά τη χθεσινή εξέλιξη και την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, τη διάλυση ουσιαστικά πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, που βεβαίως είναι ένα ετερόκλητο πλήθος βουλευτών προερχόμενοι από πολλά και διαφορετικά κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, από τους Παρτιάτες, κάποιοι που έχουν διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι άλλοι που είναι από άλλα κόμματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι ανεξάρτητοι όμως βουλευτές αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας στη Βουλή, γιατί αριθμούν πλέον 40 βουλευτές, και είναι βεβαίως η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά δεδομένα που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών να ξεπερνά τον αριθμό των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα βέβαια σε αυτό το επίπεδο έτσι της ευρύτερης κεντροαριστεράς, πρέπει να πούμε ότι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κούφο Νικολάκου, επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι βουλευτές με έδρες δεν γίνονται δεκτοί, και ακόμα περισσότερο όσοι προσχωρούν στο κόμμα έχοντας την ιδιότητα του πρώην βουλευτή, δεν έχουν εξασφαλισμένες εγγυήσεις για μελλοντικά προνόμια στη διάρθρωση του κόμματος ή κλεισμένες θέσεις στα ψηφοδέλτια κλπ. Πάντως, καλού κακού, η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά και από βουλευτής με την έδρα της να την καταλαμβάνει πλέον ο Γιάννης Δραγασάκης.

Βέβαια, η αγαπητή Έφη Αξιόγλου δηλώνει ότι η απόφασή της να παραδώσει την έδρα ήταν μια αυτοτελής απόφαση και πως η ίδια δεν έχει καμία επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023 μέχρι σήμερα.

Τώρα, όλο αυτό το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, πρέπει να πούμε ότι βεβαίως είναι και αρκετά σουρεαλιστικό να εκλέγεται δηλαδή κάποιος ή κάποια με ένα κόμμα, μετά να φεύγει για να φτιάξει ένα άλλο κόμμα, μετά να διαλύει το κόμμα αυτό γιατί θέλει να πάει σε τρίτο κόμμα. Όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων δεν είναι κανονικό και η κατάσταση μοιάζει να έχει ξεφύγει και επί του παρόντος, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού φάσματος, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει επίγνωση της ανωτερότητάς του σε σχέση με τους υπόλοιπους, γι' αυτό και του σωθεί με τον τρόπο του στα άκρα και σε όλες αυτές τις αρκετά παράδοξες κοινοβουλευτικές συμπεριφορές. Τώρα να πάμε και λίγο στο Πασόκ, γιατί και εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα μετά και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν το Πασόκ να δίνει ουσιαστικά μία μάχη με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού για την τρίτη θέση, τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές, οι οποίες βέβαια επαναλαμβάνω είναι και κάπως πρόωρες, γιατί δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από την τυπική ίδρυση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δεν έχουν εκτεθεί ακόμα στην πολιτική ατζέντα με προτάσεις, με προτάγματα και προγράμματα τα νέα κόμματα. Επομένως, είμαστε δημοσκοπικά τουλάχιστον σε ένα επίπεδο μάλλον έτσι πρώτων εντυπώσεων, θα έλεγε κανείς. Και αυτό είναι κάτι βέβαια που μπορεί να αλλάξει. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία στο Πασόκ κυρίως έχει φέρει έτσι αρκετή ανησυχία, αρκετή γκρίνια, γιατί στο μεσοδιάστημα υπήρξε και ο Χάρης ο Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, που παρά τη διευκρινιστική του δήλωση αναφορικά με την πιθανότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά στις δεύτερες εκλογές, γιατί υπάρχει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη κάθοδο και συνεργασία με κανένα κόμμα. Λοιπόν, η πρόταση αυτή πάντως του Χάρη Δούκα ήταν αρκετή έτσι ώστε να πάει το Πασόκ σε ένα νέο κύκλο έτσι εσωκομματικής περίσκεψης, να το πούμε όσο πιο ευγενικά γίνεται. Βέβαια όλα αυτά είναι και λίγο σχετικά, θα πει κανείς, γιατί μερικές φορές μένουμε ίσως στην επιφάνεια κάποιων πραγμάτων. Ο Χάρης Δούκας αυτό που είπε, η αλήθεια είναι ότι πολιτικά μπορεί να στέκει. Θεωρητικά δηλαδή, δύο κόμματα μπορούν να, αν τα βρουν μεταξύ τους, μπορούν να συνεργαστούν θεωρητικά. Ο οποιοσδήποτε με τον οποιοδήποτε. Έτσι. Αλλά σε επίπεδο εκλογικού νόμου, αυτό που είπε ο Χάρης ο Δούκας δεν στέκει. Γιατί για να πάρει τον πόνους των ενδρών, συμπληρώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, ένα κόμμα, θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο κόμμα. Ενιαίο κόμμα, όχι συνασπισμός κομμάτων. Αυτό ισχύει και με τους προηγούμενους εκλογικούς νόμους. Το όποιο μπόνους δίνονταν στο πρώτο κόμμα, στο κόμμα που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ένα ενιαίο κόμμα. Όμως δεν μιλάμε για συνασπισμό κομμάτων. Ο συνασπισμός κομμάτων δεν δικαιούται το μπόνους. Γι' αυτό και πρέπει να θυμηθούμε ότι το 2012 ο Αλέξης Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει αυτή τη διαδικασία ενοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και των συνιστώσεων, γιατί ο συνασπισμός τότε, επειδή είχε όλες αυτές τις συνιστώσεις, κατέβαινε στις εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο, αλλά κατέβαινε ως συνασπισμός κομμάτων, δεν κατέβαινε ως ενιαίο κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ενοποίηση των συνιστώσεων, αφού είδε ότι επρόκειτο να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου σε περίπτωση που γίνει το πρώτο κόμμα να μπορέσει να πάρει το μπόνους των εδρών. Αυτό που είπε λοιπόν ο Χάρης Δούκας, γιατί έχει περάσει λίγο στον ντούκου, είναι ουσιαστικά ότι σε μια ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στο καπάκι θα πρέπει αυτά τα δύο κόμματα, το Πασόκ και η Ελλάς του Τσίπρα, με κάποιο τρόπο να συγχωνευθούν. Τώρα θα απορροφήσει η Ελλάς το Πασόκ, θα απορροφήσει το Πασόκ την Ελλάς,
Τι όνομα θα έχουν, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αλλά αυτό που πρότεινε για να μπορέσουν να πάρουν τον πόνους των εδρών θα ήταν ουσιαστικά η ενοποίηση με κάποιο τρόπο αυτών των δύο κομμάτων. Διαφορετικά, ως συνασπισμός κομμάτων θα μπορούσαν να το κάνουν ως συνασπισμός βεβαίως και να καταθέσουν ένα ψηφοδέλτιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας, αλλά δεν θα εδικαιούτο τον πόνους των εδρών ως συνασπισμός. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε έτσι πολύ θεωρητικά και με ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες όμως δημιουργούν σκέψεις, αποτελέσματα, γκρίνια, εσωστρέφεια, μουρμούρα και κατά κάποιο τρόπο και μια φαγωμάρα.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί χθες κατατέθηκε και επίσημα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την αναθεώρηση του συντάγματος. Η πρόταση φέρει την υπογραφή όλων των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, των 155 βουλευτών του κόμματος, και περιλαμβάνει βέβαια μία σειρά από σημαντικές αλλαγές που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς. Μιλάμε βέβαια για το άρθρο 16 και την αλλαγή που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μιλάμε για αλλαγή του άρθρου 86, όπου εκεί προβλέπεται μία ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης, με διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για προκαταρκτικής εξέτασης, όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, προτείνεται και η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κοινοβουλευτική παρέμβαση. Έχουμε αλλαγές, τουλάχιστον στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προτείνεται να υπάρχει υποχρεωτικά μία και μόνο θητεία για το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά αυτή να είναι πλέον εξαετής. Εισάγεται επίσης η υποχρεωτική αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Εισάγεται πρόβλεψη για την διαχείριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Το δικαίωμα της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Και πολλές επιμέρους αλλαγές. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, ακριβώς επειδή μιλάμε για το Σύνταγμα, τον καταστατικό χάρτη του πολιτεύματος, τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος, ακριβώς επειδή υπάρχει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή τις περιπτώσεις των υποκλοπών και κάποιες άλλες υποθέσεις και ποινικού χαρακτήρα και ελέγχου πολιτικών προσώπων, όπως η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου. Η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σε αυτό το επίπεδο είναι έντονη και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, πράγμα που σημαίνει ότι τα άρθρα, έτσι όπως προβλέπεται και από το ίδιο το Σύνταγμα, τα άρθρα που θα προταθούν ως αναθεωρητέα με ψήφους λιγότερες από 180 θα απαιτήσουν στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική, για να αναθεωρηθούν να έχουν εκεί αυτή την ειδική πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αν κάποιο άρθρο τώρα ψηφιστεί με περισσότερους από 180 βουλευτές, τότε στην επόμενη Βουλή θα μπορεί να αναθεωρηθεί με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη συνένεση μεταξύ των κομμάτων λόγω αυτού του πολιτικού κλίματος που επικράτει. Τώρα, να πάμε και σε ένα ιδιαίτερο θέμα αυτής της ιστορίας, της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της περιλαμβάνει προς αναθεώρηση και το άρθρο 102 του Συντάγματος, που αφορά την λειτουργία των Δήμων, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Εκεί πρέπει να πούμε ότι η πρόταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι πως με τις αποφάσεις των οργάνων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι και βάρη οποιασδήποτε φύσης, μια εντός αγωγικών φορολογική αποκέντρωση όπως βαφτίζεται. Βέβαια, η κατάλληλος είναι μια συνταγματική πρόβλεψη έτσι ώστε να περάσει ουσιαστικά σε μια πιο μόνιμη βάση η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να μπορέσουν να βρουν τα έσοδα που θα χάσουν από εκεί οι Δήμοι και οι περιφέρειες στην φορολογία
που θα επιβάλλουν κατά το δοκούν στους δημότες, στους πολίτες. Μία πρόβλεψη ακόμα είναι ο κόφτης που εκεί προτείνεται από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών να καταρτίζονται μετά από τη σχετική διαβούλευση και να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Θυμίζω ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση των Δήμων, έκανε τις προάλλες και μια εκδήλωση στην Αθήνα για το ζήτημα αυτό με κάποιες προτάσεις. Προτάσει το ζήτημα της διοικητικής, της οικονομικής αυτοτέλειας, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ η πρόταση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα αυτό κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Αυτό μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρατηρήσουμε. Αυτό μάλιστα που προβλέπει για τους προϋπολογισμούς των Δήμων και των περιφερειών, δηλαδή να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία, θυμίζει και παραπέμπει ουσιαστικά σε αυτό που υπάρχει στο γερμανικό σύνταγμα, που απαγορεύεται εκεί βάσει του γερμανικού συντάγματος η περίπτωση ο προϋπολογισμός του κράτους να είναι ελλειμματικός. Έτσι, αυτό πάνε να το περάσουν κατά κάποιον τρόπο στους Δήμους και στις περιφέρειες, εντάξει, για τον εαυτό τους, δηλαδή για τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια πρόβλεψη περί δημοσιονομικής ισορροπίας.

Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και θα κάνουμε και τη σύνδεση με την τοπική μας ατζέντα, γιατί σήμερα έχουμε σε εξέλιξη μια αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί με 13 συλλήψεις έως τώρα και εδώ στην περιοχή του Αγρινίου αλλά και σε περιοχές της Κοζάνης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράνομων επιδοτήσεων. Είναι η υποδιεύθυνση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ που έκανε την επιχείρηση, η οποία έχει την κωδική ονομασία, προσέξτε παρακαλώ, επειδή μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, για αγρότες και αγροτικές επιδοτήσεις, την ονομασία Θερισμός. Θερισμός. Και για να το οπτικοποιήσω εγώ, χωρίς να είμαι γραφίστας ή ξέρω εγώ art director, θα έλεγα να βάλουμε ξέρω εγώ ένα περίστροφο ή το σήμα της αστυνομίας με ένα δρεπάνι. Έτσι, με το δρεπάνι. Δεν κόβανε τα σιτάρια παλιά. Λοιπόν, ένα δρεπάνι, όχι σφυροδρέπανο. Έτσι, μην μας κατηγορήσουν και οι άλλοι ότι τους κλέψαμε το σήμα. Λοιπόν, με ένα δρεπάνι ο θερισμός μια χαρά θα έδαινε. Και να το έχουμε και σαν λογότυπο δηλαδή. Λοιπόν, τώρα να πω ότι σε αυτούς τους 13 συλληφθέντες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε πολλά στα χέρια μας, υπάρχουν και δύο συλληφθέντες εδώ στο Αγρίνιο, μεταξύ των οποίων ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα γνωστά σε όλους ΣΚΙΔ, όπου εκεί γίνονται δεκτές οι δηλώσεις των αγροτών για το ΟΣΔΕ. Συνολικά σε αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, υπάρχουν 39 άτομα που κατηγορούνται και η εκτίμηση είναι ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο έχουν αποκομίσει ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην υπόθεση αυτή υπάρχει και ο έλεγχος των ΚΙΔ για φορολογικές παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

0: Τώρα, αυτή είναι μια πρώτη ενημέρωση, γιατί επαναλαμβάνω ότι σήμερα το πρωί είχαμε συλλήψεις αυτές τις 13 συνολικά στο Αγρίνιο και την περιοχή της Κοζάνης. Περιμένουμε μέσα στη διάρκεια της μέρας περισσότερες λεπτομέρειες από την αστυνομία με επίσημη ανακοίνωσή της και για το πώς δρούσε αυτό το κύκλωμα. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 3627 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.

και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, λέγαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για αυτή την αστυνομική επιχείρηση που διεξάγεται από νωρίς το πρωί και αφορά την περίπτωση κάποιων παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που φαίνεται να ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια. 13 συλλήψεις στην περιοχή του Αγρινίου και της Κοζάνης συνολικά. Θα περιμένουμε, όπως είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας περισσότερες λεπτομέρειες στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το κατηγορητήριο με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωποι οι συλληφθέντες. Πιθανότατα, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις που είδαμε πρόσφατα αντίστοιχες επιχειρήσεις από την αστυνομία και το λεγόμενο ελληνικό FBI σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, πιθανότατα θα περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο το αδίκημα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι που παρενθετικά εδώ πρέπει να πω ότι έχει προκαλέσει έτσι και μια μεγάλη συζήτηση σε νομικούς κύκλους για το αν μπορεί να ευσταθεί το αδίκημα αυτό της εγκληματικής οργάνωσης, γιατί είδαμε και σε κάποιες περιπτώσεις που συλληφθέντες και κατηγορούμενοι για άλλες παρόμοιες υποθέσεις, όπως ανέφερα πριν στην Κρήτη ή στην Βόρεια Ελλάδα, οι κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους στις ανακριτικές αρχές να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα κριθεί και στο δικαστήριο κυρίως όταν αυτές οι υποθέσεις πάνε στην ακροαματική διαδικασία για το αν ευσταθεί αυτό το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης ή όχι. Πιθανότατα όμως, γιατί λέω και προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση με βάση τις συζητήσεις που γίνονται σε νομικούς κύκλους για αυτές τις υποθέσεις, πιθανότατα όμως το αδίκημα αυτό της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση να γίνεται αρχικά προκειμένου να είναι εφικτό να γίνουν και οι συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου. Γιατί αν μιλούσαμε για το αδίκημα μίας απάτης, δεν θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αφού ουσιαστικά αυτό θα έπρεπε να γίνει, ξέρω εγώ, πιθανότατα όταν κάποιος υποβάλλει την λεγόμενη ψευδή δήλωση για να πάρει την παράνομη επιδότηση. Επειδή η έρευνα λοιπόν γίνεται συνήθως για δηλώσεις που έγιναν πέρυσι ή πρόπερσι, προφανώς σε αυτό το αδίκημα δεν υπάρχει αυτόφορο. Και εδώ λέει μία άποψη νομική, δεν ξέρω αν είναι σωστή, απλά προσπαθώ να δώσω μία εξήγηση και στο πλαίσιο της συζήτησης την αναφέρω. Λέει μία άποψη ότι έτσι μπαίνει στη μέση

το αδίκημα περί εγκληματικής οργάνωσης για να μπορέσει η αστυνομία να κάνει κάποιες σύλληψεις. Μετά αυτό, λέει η ίδια νομική άποψη, μπορεί να πέσει στο δικαστήριο. Δηλαδή το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Όχι βέβαια το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που θα κριθεί όπως προανέφερα και στα δικαστήρια και μένει να το δούμε στη συνέχεια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις είδαμε στις περισσότερες των περιπτώσεων η πλειονότητα των συλληφθέντων να μην προφυλακίζεται καν.

Τώρα θα μείνουμε στο αστυνομικό μας δελτίο για να δούμε μια άλλη διαφορετική υπόθεση και το γεγονός ότι η δίωξη εξιχνίασης και εγκλημάτων του Μεσολογγίου συνέχισε όλο αυτό το διάστημα την έρευνα και κατέληξε αυτές τις μέρες στη σύλληψη των δύο δραστών για τη ληστεία που είχε σημειωθεί τον περασμένο Οκτώβριο σε βάρος μιας 85χρονης γυναίκας στο σπίτι της εδώ στην περιοχή του Αγγελοκάστρου. Οι κατηγορούμενοι τότε, οι δύο ληστές, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν στην οικία της ηλικιωμένης και με ιδιαίτερη σκληρότητα, αφού την χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα, προκαλώντας τις σοβαρές σωματικές βλάβες, κατάφεραν να τους παραδώσει τα λίγα χρήματα, είναι πραγματικά γελίο το ποσό, τα λίγα χρήματα που είχε στην κατοχή της. Ένα ποσό της τάξης των 75 ευρώ είχαν καταφέρει να αρπάξουν οι ληστές και κάποια κοσμήματα πάλι από ό,τι φαίνεται μικρής αξίας, και για όλα αυτά την είχαν ξυλοφορτώσει κανονικά. Η αστυνομία, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχε και στοιχεία από το συμβάν, κατάφερε έστω και μετά από καιρό να φτάσει στα ίχνη των δραστών και να τους συλλάβει. Οι συλλήψεις έγιναν στην Ελευθερούπολη Καβάλας και στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή των τοπικών εκεί αστυνομικών δυνάμεων, και πλέον για τα περαιτέρω οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ετώλου Ακαρνανίας.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πούμε ότι σήμερα διεξάγεται κανονικά η συζήτηση της υπόθεσης για την προσφυγή των φορέων της Ετωλοακαρνανίας για την υπόθεση της μερικής εκτροπής του Αχελώου. Μετά από δύο αναβολές, ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για το Δεκέμβριο, πήρε αναβολή η υπόθεση για τον Απρίλιο και καταλήξαμε σήμερα τελικά να γίνει η συζήτηση. Βεβαίως η απόφαση αναμένεται σε μερικούς μήνες από σήμερα, πιθανότατα προς το τέλος του χρόνου, κατ' εκτίμηση, έτσι, δεν πρόκειται να υπάρξει άμεσα κάποια απόφαση. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι έχουν βέβαια γίνει πολλές δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Αυτή είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που εκδικάζεται η υπόθεση της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών. Γιατί τα σχέδια αυτά στην πρώτη κατάρτισή τους το 2013-2014 είχαν συμπεριλάβει την εκτροπή του Αχελώου ως ένα συμπληρωματικό μέτρο για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας. Ωστόσο, στη συνέχεια, επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή στην αναθεώρηση που έγινε αργότερα το 2016-2017 αφαιρέθηκε η εκτροπή του Αχελώου και επειδή δεν είχε συζητηθεί ακόμα η υπόθεση αυτή στο ΣΤΕ, θεωρήθηκε ότι εξέλιπαν οι λόγοι εκδίκασης της υπόθεσης και έτσι το δικαστήριο εκείνο δεν έγινε ποτέ επί της ουσίας, για να το πούμε με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε να το περιγράψουμε. Τώρα είναι η πρώτη φορά που επί της ουσίας θα κριθούν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών, με τους φορείς βέβαια της Ετωλοακαρνανίας να επαναλαμβάνουν την επιχειρηματολογία τους για το γεγονός βεβαίως ότι η περίπτωση αυτού του project, αυτού του σχεδίου για την μερική εκτροπή, μιλάμε για περίπου 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως προς το Θεσσαλικό κάμπο από τον Αχελώο, αυτή η κίνηση, αυτό το έργο ουσιαστικά παραβιάζει, σύμφωνα με τους φορείς της Ετωλοακαρνανίας και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην προσφυγή, παραβιάζει την οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα κατά του έργου που προβάλλουν οι φορείς της περιοχής και νομικά και οικονομικά, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως επίσης και το γεγονός ότι τα στοιχεία στα οποία έχουν βασιστεί αυτά τα σχέδια διαχείρισης αναφορικά με το υδατικό έλλειμμα στη Θεσσαλία έχουν μαγειρευτεί, υπάρχει και τέτοιο μέρος αν θέλετε στην επιχειρηματολογία των φορέων της Ετωλοακαρνανίας, μένει να κριθούν από το δικαστήριο. Σήμερα πάντως εκεί πρέπει να πω ότι στο παρόντες στη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκτός από τους νομικούς παραστάτες των φορέων της περιοχής, είναι και από την Συντονιστική Επιτροπή ο πρόεδρός της, που είναι πάντοτε ο εκάστοτε δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, ο Γιάννης Καλλίμορφος, και ο γραμματέας της Συντονιστικής των Φορέων, ο κύριος Διονύσης Καπώνης.

Τώρα δεν ξέρω βέβαια, μεταφέροντας αυτή την είδηση έτσι με τίτλο ότι σήμερα στο ΣΤΕΒΙ κάζεται η περίπτωση αυτή, δεν ξέρω ποια θα ήταν ενδεχομένως η απάντηση ή η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, γιατί αυτοί προχθές λέγανε στους φίλους μας εκεί πάνω στη Θεσσαλία ότι εμείς έχουμε προκρίνει τη λύση, για λύση στο πρόβλημα το υδατικό, τη μερική εκτροπή του αχυλού. Τώρα πώς το πρόκριναν χωρίς το ΣΤΕ δεν το ξέρω. Γι' αυτό εικάζω ότι σήμερα ενδεχομένως να είναι αρκετά ευνηδιασμένοι με αυτό που γίνεται εκεί.

Τώρα θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να πούμε ότι σήμερα συνεχίζονται βεβαίως οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνσης. Πρώτο μάθημα ήταν η λογοτεχνία και έκθεση που ήταν κοινό για τις κατευθύνσεις. Σήμερα έχουμε την εξέταση στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που μιλάμε. Εν αντιθέσει μετά της πρώτης μέρας, φαίνεται ότι σήμερα τα θέματα των εξετάσεων είχαν έτσι μια μεγαλύτερη και πιο διαβαθμισμένη δυσκολία για τους υποψηφίους. Εντάξει, συμβαίνει αυτό πολλές φορές σε κάποια εξέταση. Τα θέματα να χαρακτηρίζονται κάπως εύκολα ή αρκετά βατά και τέλος πάντων πιο διαχειρίσιμα, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις λίγο πιο δύσκολα. Τώρα εδώ στο Αγρίνιο πρέπει να πω ότι είχαμε χθες έτσι μια αντίδραση από κάποιους μαθητές στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που διαμαρτύρονται για την ηχορύπανση που κάνουν τα έργα. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι προβλέπετε σε αυτή την ιστορία με την νομοθεσία, γιατί 10 η ώρα το πρωί φαντάζομαι ή 11 το πρωί ή 12 το πρωί δεν υπάρχει μέτρο για την ηχορύπανση, δηλαδή μπορείς να ηχορυπαίνεις όσο θες αυτή την ώρα με βάση το νόμο και τον κανονισμό, έτσι. Τώρα για τις ώρες κοινής ησυχίας, okay, προφανώς υπάρχουν άλλα δεδομένα. Η ησυχία είναι ένα δύσκολο πράγμα νομίζω στο Αγρίνιο. Δεν θέλω να το επεκτείνω πολύ το θέμα, γιατί συμβαίνουν πολλά και διάφορα και με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πολλές φορές και με άλλα γλέντια σε σπίτια και με πανηγύρια εδώ στα όρια της πόλης που ακούγονται 3-4 χιλιόμετρα παρακάτω, αλλά μετά μαθαίνω ότι προσπαθώντας να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ που ξαγρύπνησε η μισή πόλη, μαθαίνω ότι λέει δεν πήρε κανείς τηλέφωνο στο 100. Τάχαμ δήθεν, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, είναι μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της ηχορύπανσης. Εμείς τη μεταφέραμε, το γράψαμε και στο συνείδηση.gr, αυτή την αγωνία έτσι, των μαθητών από την περιοχή. Τώρα, εκεί τα έργα που γίνονται, να πω ότι αν θυμάμαι καλά, είναι χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει τον άλλο μήνα και υπάρχει πίεση ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο εκεί. Δεν ξέρω αν προβλέπετε κάτι, ειλικρινά το λέω. Προβλέπετε ίσως αν υπάρχει, θεωρητικά ίσως, αυτό που λέμε φιλότιμο, που λέμε ότι δεν υπάρχει και σε άλλη χώρα αυτή η λέξη, σε άλλη γλώσσα. Θεωρητικά, ίσως ανεξάρτητα από το τι προβλέπει ο νόμος, μερικές φορές μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω. Πραγματικά.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι μια νέα παρέμβαση έχουμε από την Ένωση των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με το ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών τόσο στην Έτωλο Ακαρνανία όσο και στην Αχαΐα, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, στις 28 Μαΐου, κοινοποιήθηκαν οι μεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού όλων των βαθμίδων και μέσα από αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με την Ένωση των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στη Δυτική Ελλάδα, γίνεται αντιληπτό ότι στην Αχαΐα, για παράδειγμα, αποχωρούν με μετάθεση 36 συνολικά πυροσβεστικοί υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και 2 ακόμα με απόσπαση. Στην Έτωλο Ακαρνανία αποχωρούν με μετάθεση συνολικά 4 υπάλληλοι, χωρίς ωστόσο να επιστρέφουν στον ομό αυτή που επί σειρά ετών, όπως λέει η Ένωση, βρίσκονται εκτός νομού παρά τις διαβεβαιώσεις πως θα συμβεί το αντίθετο. Αυτό ουσιαστικά καταγγέλλεται εδώ από την Ένωση των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, ότι εν όψη και της αντιπυρικής περίοδου που έχουμε μπροστά μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία στην στελέχωση των κλιμακίων, των υπηρεσιών και στο να υπάρξει μία ανταπόκριση της πυροσβεστικής και στα περίπολα που προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου κτλ. Το αίτημά της είναι προς την φυσική και πολιτική ηγεσία του σώματος να υπάρξει ανάκληση αυτών των μεταθέσεων για το πυροσβεστικό προσωπικό, τόσο για την Αχαΐα όσο και για την Έτωλο Ακαρνανία, και να γίνει εφικτό να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις όσοι από αυτούς τους δύο νομούς πυροσβέστες έχουν βρεθεί για διάφορους λόγους να υπηρετούν τώρα σε άλλους νομούς, σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι μόλις προχθές λέγαμε για την αντίστοιχη περίπτωση που επικρατεί, κάτι παρόμοιο δηλαδή, με την αστυνομία, με την στελέχωση των υπηρεσιών της αστυνομίας και εδώ στην Ετωλία Καρνανία και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα, γιατί πάλι αυτή την εποχή είχαμε πάρα πολλές μετακινήσεις προσωπικού από άνδρες που μετακινήθηκαν από υπηρεσίες εδώ στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα κτλ. Και στην Ηλία ακόμη, προς άλλες νησιωτικές κατά βάση και τουριστικές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα και εκεί να καταγράφεται μία και να καταγγέλλεται ουσιαστικά μία σημαντική αποδυνάμωση των υπηρεσιών. Είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο έτσι, τα τελευταία χρόνια, και με βάση τα όσα καταγγέλλεται από τα τοπικά συνδικαλιστικά όργανα, τόσο των αστυνομικών όσο και των πυροσβεστικών υπαλλήλων, το φαινόμενο αυτό είναι μάλιστα και εντυνόμενο, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση ενός προσωπικού που και σε περιφερειακό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο χρόνο με το χρόνο λιγοστεύει.

0: Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι χθες στο Μεσολόγγι είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα των αλικών και μια συζήτηση που άνοιξε αναφορικά με τη σύμβαση εκμετάλλευσης των αλικών της Τουρλίδας, γιατί εκεί παρατηρήθηκαν κάποιες ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε το περασμένο φθινόπωρο, και το κόστος αποκατάστασής τους ουσιαστικά είναι εφάμιλο περίπου με τα έσοδα που έχει ο Δήμος από την διαχείριση των αλικών της Τουρλίδας. Το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά για να υπάρξει αποκατάσταση των ζημιών θα πρέπει ο Δήμος να στερηθεί αυτά τα έσοδα που έχει ετησίως τα τελευταία χρόνια, αθρηστικά δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα πρέπει να τα στερηθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα ανάλογα με το πώς θα κυλήσει η χρονιά από άποψη παραγωγής των υλικών. Και αυτό που συζητήθηκε χθες στο Μεσολόγγι ήταν ο τρόπος να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει μια μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών αλικών της Τουρλίδας και να μην αντιμετωπίζονται αποκλειστικά και μόνο ως μια παραγωγική μονάδα αλατιού, αλλά ως ένα πλεονέκτημα που θα μπορούσε να συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να υπάρξουν και ακόμα μεγαλύτερα έσοδα για το Δήμο. Καλό ως συζήτηση, αλλά βέβαια με μια δύσκολη λύση που μένει να βρεθεί, γιατί επί του παρόντος, όπως είπα, με αποτέλεσμα και αυτά που είχαμε το περασμένο χειμώνα με τις ζημιές που υπέστη και αυτή η περιοχή στο Μεσολόγγι, τα έσοδα, τα λιγοστά έσοδα να εξανεμίζονται τώρα πλέον για την αποκατάσταση των ζημιών. Έρχεται η Φόνη Γερμενή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 εδώ από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 0 51 544 6944 545 743. Επί Πλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ. Καλά τα λέω. Λοιπόν, ευτυχισμένα κάπως ξεκινούμε την εκπομπή. Ευτυχισμένα και ξεκίνησα και εγώ, Γιώργο. Έφαγα μια πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Δεν θα κάνω διαφήμιση στο προϊόν. Έκανα διατροφή κάπου στο καιρό, κάνω 15 μέρες. Είπα σήμερα να γλυκάνω κάπως τη μέρα. Δεν φταίω εγώ. Η Ντόρα φταίει που είπε ότι θα πάει στο περίπτερο. Εγώ ήμουν κυρία.

Θα μου πείτε γιατί ξεκινάω με τις πανελλαδικές, είναι το πιο σημαντικό θέμα. Βεβαίως το τι θεωρεί ο καθένας σημαντικό είναι πολύ προσωπικό, είναι πολύ υποκειμενικό. Παρ' όλα αυτά είναι τα παιδιά μας τα οποία αγωνίζονται, τα οποία κάνουν τη δική τους προσπάθεια με τη στήριξη των γονέων, των κηδεμόνων, να καταφέρουν να μπουν στα πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν, στις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Και αυτό είναι ένας δικός μας τρόπος να πούμε καλή τύχη στα παιδιά. Αρχαία ελληνικά έδιναν σήμερα, μαθηματικά και βιολογία, οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων. Θέλουν βεβαίως μία από τις περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Και στο ρεπορτάζ που έκανε ο Κώστας Χονδρός σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα της Τολοκαρνανίας εδώ στο Αγρίνιο, μίλησε με υποψηφίους που βγήκαν. Φαίνεται ότι οι καλά διαβασμένοι δεν θα είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όμως δεν πάβουν τα θέματα να ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις αναλύσεις που ήδη έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί.

στη βιολογία, για παράδειγμα, όπως πληροφορούμαστε, τα θέματα ήταν κάπως έτσι δυνατά. Είχαν διαβαθμιζόμενη δυσκολία, είχαν αρκετές και έξυπνες παγίδες. Έκανα έτσι μια πολύ πολύ γρήγορη ανάγνωση, όχι γιατί μπορώ να απαντήσω στα θέματα της βιολογίας, αλλά γιατί έβλεπα ότι ήταν πολλά τα ζητούμενα και φαίνεται ότι υπήρχαν και κάποιες τρικλοποδιές, κάποιες απαιτήσεις ιδιαίτερες, προκειμένου, φαντάζομαι, να προκύψουν οι πολύ καλά διαβασμένοι, αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν βιολογία, που μπορούν έτσι να κατακτήσουν την κορυφή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λένε οι εκπαιδευτικοί που τα μελέτησαν ότι είναι από τα πιο πονηρά και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών. Άρα γι' αυτό το λόγο, εκτός από διαβασμένος, ένας υποψήφιος, μια υποψήφια, πρέπει να είναι και ψύχρεμος. Γιατί βλέποντας τον όγκο των ζητουμένων, σίγουρα αρχίζει και αγχώνεται. Όμως γι' αυτό θέλει σταδιακά ψυχραιμία, να απαντάμε σε αυτά που γνωρίζουμε και να επανερχόμαστε σε αυτά που έχουν περισσότερη δυσκολία. Ο καθένας βεβαίως έχει το δικό του τρόπο. Είναι πολύ υποκειμενικό πώς χειρίζεται ο κάθε υποψήφιος, με συγχωρείτε, το γραπτό του.

από τα άλλα ζητούμενα, το άγνωστο κείμενο, το αδίδακτο, έτσι προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λυσίας έπεσε, λοιπόν, και είχε κάποιες και μεταφραστικές και συντακτικές δυσκολίες, οπότε και εκεί θα ξεχώριζαν οι καλά διαβασμένοι, οι αρκετά μελετηροί και αυτοί που είχαν εξαντλήσει τέλος πάντων ό,τι μπορούσαν να διαβάσουν, να μελετήσουν, να πραγματευτούν στη διάρκεια έτσι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βεβαίως, για να είμαστε και ακριβείς, και στη διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων τους.

Την Παρασκευή οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με λατινικά, χημεία και πληροφορική και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα δώσουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Για τα ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι την Τρίτη έδωσαν εξετάσεις στα μαθηματικά.

και είχε ενδιαφέρον η έκκληση, για να έρθουμε λίγο στα τοπικά, που απίφθηνε ένας μαθητής από το Αγρίνιο στη Δημοτική Αρχή. Είχε ζητήσει με μια έτσι ανακοίνωση, το δημοσιοποίησε με έναν τρόπο μπας και γίνει κάτι, να σταματήσουν προσωρινά οι εργασίες στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Επειδή πραγματοποιούνται οι εργασίες από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλούν έντονο θόρυβο και δυσχεραίνουν την προετοιμασία των υποψηφίων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και κρίσιμη περίοδο και για το μέλλον τους, αλλά αντιλαμβάνεστε πώς είναι να διαβάζεις και να ακούς να γίνονται εργασίες. Και τονίζει ο μαθητής, και έχει τα δίκαια του, ότι οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους έχουν επενδύσει σημαντικό χρόνο, κόπο και χρήματα για τις εξετάσεις και ζητά ως ελάχιστη διευκόλυνση λίγες ημέρες ησυχίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δεν το γνωρίζω αν εισακούστηκε, πάντως έχει το δίκιο του. Ο καθένας βεβαίως έχει τις ανάγκες του και φανταστείτε Σαββατοκύριακα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος θέλει να ξεκουραστεί την Κυριακή, αλλά επειδή οι ώρες κοινής ησυχίας είναι πολύ συγκεκριμένες, θα δείτε, θα ακούσετε ενδεχομένως. Κάποιοι τα έχουν βάλει με τις εκκλησίες γιατί χτυπάνε συνέχεια οι καμπάνες από πολύ νωρίς και με μεγάλη διάρκεια. Ιδίως αυτοί που μένουν κοντά σε εκκλησίες. Έχω κάποιο φιλικό ζευγάρι που τραβάει τον αλίμονο σε μια συνοικία του Αγρινίου και είναι χρόνια. Δηλαδή απορώ πως δεν έχουν φύγει από αυτή τη γειτονιά οι άνθρωποι. Είναι το σπίτι τους βέβαια. Είναι δικό τους. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Εγώ έχω προσωπικά ένα θέμα με αυτούς που λογικό είναι να σηκώνονται νωρίς να κόψουν τα χόρτα, γιατί κάπως έτσι πρέπει να γίνει όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Δεν γίνεται όμως Κυριακή 8 παρά 1 να ακούς το χλωκοπτικό και να λες λίγο ακόμα 5 λεπτάκια, γιατί το κάνετε αυτό, αφήστε μας να κοιμηθούμε, γιατί ξυπνάμε από τις 6.30 τις άλλες μέρες. Λοιπόν, ο καθένας κοιτάζει τη δική του ανάγκη. Τώρα, ιδιαιτέρως στα παιδιά, θα πρέπει να δείξουμε μια ευαισθησία.

Γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος της οικονομίας μας. Απαιτείται να στελεχωθεί με επαγγελματίες που διαθέτουν πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο υψηλού επίπεδου. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management, πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College. The Tourism College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemontcollege.gr ή καλέστε στο 210 48 30 500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.

Λοιπόν, Γεωργιάδης και ξερό ψωμί, πραγματικά σχολιάζει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αλλά αργά το βράδυ, νομίζω και σήμερα, βλέπουμε όλοι μια φωτογραφία. Έχουν προκύψει και απόνερα από τη δημοσιοποίησή της. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Την ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι μια έτσι συναισθίαση, μια μάζοξη με αφορμή τα 50 χρόνια Μασούτης. Βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα, αυτό τουλάχιστον έγινε γνωστό προς τα έξω. Και η φωτογραφία, όπως αντιλαμβάνεστε, γνώρισε αυτή την απήχηση, επειδή είχαμε πολύ συγκεκριμένες εκφράσεις στα πρόσωπα των πολιτικών. Και αντιλαμβάνεστε ότι και οι σχέσεις δεν είναι οι καλύτερες αυτή την περίοδο. Έχουμε και πολλές μηνύσεις. Έχουμε έτσι μια επίδειξη δικομανίας, θα έλεγα, μεταξύ πολιτικών. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια ανάρτηση και κατηγορεί το Πασόκ για πολιτική ελαφρότητα και έλλειψη στοιχειώδους λογικής. Και κάνει και κάποιες, έτσι που σχολιάζουν τα μέσα, αποκαλύψεις. Πρώτον, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πολύ θερμοί μεταξύ τους. Δεύτερον, ότι ο ίδιος δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι, αλλά μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, που έγινε και παππούς, ήρθε στον παρόδο, αλλά πήγε στο συγκεκριμένο για να συνομιλήσει με τον άλλο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Είχε όμως και την άνεσή του, έτσι, και το θράσος του, θα το έλεγα. Όχι ότι είναι, τέλος πάντων, υπάρχει λόγος να μην πας σε έναν άνθρωπο να μιλήσεις, αλλά ήταν έτσι η σύνθεση του τραπεζιού κάπως περίεργη. Πάντως, αν κάποιος έτσι από αυτούς που οργανώνουν εκδηλώσεις είχε μπει στη διαδικασία να βάλει τον κύριο Γεωργιάδη στο συγκεκριμένο τραπέζι, μιλάμε για πολύ επιθετικό μάρκετινγκ. Απλά προέκυψε, δεν ήταν λοιπόν έτσι κανονισμένο. Και επίσης είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι το Πασόκ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την συγκεκριμένη περίφημη φωτογραφία.

Η καρέκλα λοιπόν, όπου βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κάθεται, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη και ήρθε για 5 λεπτά, λέει, όταν σηκώθηκε για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Αυτά έγιναν, αλλά εν πάση περιπτώσει δημιουργήθηκε τόσο σαντόρος που νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφήμιση στην επιχείρηση τη συγκεκριμένη δεν θα μπορούσε να γίνει.

Για να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ανοίξουμε μια παρένθεση, δεν πρόλαβε να έρθει το καλοκαιράκι και έχουμε πυρκαγιά σχετικά κοντά μας στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα. Έχει υπάρξει άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 27 πυροσβέστες μέχρι στιγμής, με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΑ και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Έχουμε και από αέρο συνδρομή, 2 αεροσκάφη. Και συμμετέχουν βεβαίως στην μάχη με τις φλόγες υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. We'll be right back.

να έχουμε το νου μας. Χθες σχολιάζαμε τέλος πάντων ότι από την πλευρά του Δήμου υπόθηκε ότι τέρμα στην ανοχή δημιουργούνται έτσι αυτοσχέδιοι σκουπιδότοποι, χωματερές, και μάλιστα πάνε και βάζουν και φωτιές και καίνε τα σκουπίδια, κάποια συνείδητη. Το καυτηρίες ο κύριος Κουφής. Αντιλαμβάνεστε τώρα τη σοβαρότητα της κατάστασης και ακόμα δεν έχουν ανέβει πάρα πολύ οι θερμοκρασίες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως όσοι, παρόλο που δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν αποψηλώσει, δεν έχουν κόψει αυτά που έπρεπε να έχουν κάνει, θα πρέπει να το πράξουν έστω και την ίστατη στιγμή, για να μην υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς από έκταση σε έκταση.

Και χθες έβλεπα και μια ανάρτηση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας, που όπως τονίζει βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινοτήτων, διαθέτει συγκεκριμένα μηχανήματα έργου για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αγρινίου, λόγω και της αντιπυρικής περιόδου. Και όπως αναφέρεται σε αυτήν την ανάρτηση που σας λέω, οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά εάν χρειαστεί να γίνει παρέμβαση, τουλάχιστον να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και να μπορούν να περάσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες των Δήμων και να αποσωβηθεί οποιοδήποτε κίνδυνος προκύψει.

0: πολύ ήδη με αφορμή την δημοσιοποίηση του θέματος που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συλλήψεις και στο Αγρίνιο, σε Κοζάνη και Αγρίνιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομικής του λεγόμενου ελληνικού FBI. Έχει μπει λοιπόν στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών ένα παράνομο δίκτυο που ζημίωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μας ρωτάτε λοιπόν τα ονόματα, ποιοι είναι αυτοί, πείτε μας, και κάποιοι κάνουν και υποθέσεις εργασίας από κάτω. Το να πούμε τα ονόματα προφανώς και δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Έχουν γίνει συλλήψεις, ανακοινώσεις θα γίνουν επίσημες, υποθέτουμε σύντομα, από την αστυνομία. Αλλά κάνετε σαν να μην γνωρίζετε, νομίζετε ότι είναι απλό το να βγουν τα ονόματα. Θα πρέπει κανονικά οι αποφάσεις να έχουν τελεσυνδικήσει, αλλά μην πάμε τώρα να κάνουμε ανάλυση για το τι μπορούμε να πούμε ή δεν μπορούμε να πούμε. Πάντως περιμένουμε λοιπόν ανακοινώσεις επίσημες. Φέρεται οι επιτίδη να είχαν οργανώσει μια καλωστημένη κομπίνα, συνέδεε την Κοζάνη με το Αγρίνιο, αυτό είναι το σημαντικό. Κεντρικό πρόσωπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται ένας άνδρας που δημιουργούσε εξ ολοκλήρου εικονικές ομάδες παραγωγών και μέσω αυτών το κύκλωμα δήλωνε δεκαπλάσιες, πάντα με βάση τα δημοσιεύματα, εκτάσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τις πραγματικές. Έχουν λοιπόν προχωρήσει στη σύλληψη τουλάχιστον 13 ατόμων οι αστυνομικοί στις δύο αυτές περιοχές. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του thespost.gr, αυτού του ενημερωτικού μέσου επικαλούμε τα στοιχεία. Ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης, με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, είχε στήσει γέφυρα συνεργασίας με ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το οποίο, έτσι όπως λέει το δημοσίευμα, συνδεόταν στενά με αντίστοιχο φορέα στο Αγρίνιο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας αποκόμισε τεράστια οικονομικά ωφέλη συστήνοντας ομάδες παραγωγών για λογαριασμό γνωστού επιχειρηματία που φέρεται, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, να ανήκει στον κλάδο των αγροτικών μηχανημάτων και έτσι εξασφάλιζε με αυτόν τον τρόπο σίγουρες βέβαιες πωλήσεις. Μια ακόμα διάσταση στην υπόθεση δίνει η πληροφορία ότι ο αρχηγός του δικτύου φέρεται να υπενοικίαζε αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης δίνει μουσικά την εκπομπή και βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά.

Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα, όπως λέει η μικρή μας. Νεύρα! Λοιπόν, νεύρα θα έχουν πάρα πολύ σήμερα. Και θυμάστε που έλεγαν έτσι, κάποια σχόλια όπου και πέσα λες και θα κλαις. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή ήρθε η ώρα για κάποιους να κλάψουν. Είναι σφίγγι ο κλειός γύρω από τους εμπλεκόμενους συνέχεια. Είδαμε πλέον ότι υπάρχει και η εμπλοκή άμεσα του Αγρινίου. Για το θέμα πήρε θέση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο Νίκος Κακαβάς, και λέει ότι ξεφετρώνει ο ένας πυρήνας πίσω από τον άλλον αναφορικά με αυτή την πολύκροτη πλέον υπόθεση. Πλέον, όπως αναφέρει σε δηλώσεις του, έχει ξυλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου. Όσοι νόμιζαν ότι θα είναι στο απειρόβλητο ή θα είναι άτρωτοι, σήμερα θα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και επίσης κάνει μια αναφορά στις αιχμές, στις κατηγορίες που είχαν δεχθεί οι γεωτεχνικοί, ότι δεν πρόκειται να βγάλουν τίποτα από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι γεωτεχνικοί, πάλι είπε ο πρόεδρός τους, όχι απλώς ξετύλιξαν το κουβάρι, αλλά θα συνεχίσουν μέχρι τέλους. Αναμένουμε λοιπόν ραγδαίες εξελίξεις. Τα ρεπορτάζ λένε ότι το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται νέος κύκλος συλλήψεων με επίκεντρο των ερευνών που γίνονται από τις αρχές να πηγαίνει προς Θεσσαλία μεριά.

να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το γεγονός, γιατί δεν το θίξαμε καθόλου. Στη Μία, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, είναι προγραμματισμένη η εξόδιος ακολουθία. Είναι το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά. Αναφερόμαστε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και σε λίγο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του.

βλέπω έτσι τις φωτογραφίες που ήδη έχουν έρθει στο προσκήνιο. Καταφθάνουν διάφοροι πολιτικοί, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ισίδωρος Κούβελος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νίκος Δένδιας, ο Κώστας Κρέκας και ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης από την Τολακαρνανία.

Είναι από τις στιγμές που χαίρομαι πολύ όταν μια είδηση αστυνομική έχει να κάνει με μια εξέλιξη θετική. Θα μου πείτε, αφού την ξυλοφόρτωσαν τη γυναίκα 85 ετών, έτσι τον Οκτώβριο του 25, πριν από λίγους μήνες που έγινε το περιστατικό, θα μου πείτε ποιο είναι το καλό. Ναι, ότι συνελήφθησαν δύο άτομα αλλοδαποί. Υπάρχουν βέβαια και συνεργοί που δεν έχουν εντοπιστεί σε αυτή τη ληστεία στο Αγγελόκαστρο. Είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του χωριού και μας είχε πει τον Οκτώβριο ότι θεωρούσε ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Φαντάζομαι ότι κάτι είχε στο μυαλό του. Πάντως έγινε σημαντική προσπάθεια από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Έγινε λοιπόν η σύλληψη των δύο κακοποιών για αυτή τη ληστεία τον Οκτώβριο του 25 στην Ελευθερούπολη της Καβάλας, ωραιότατη περιοχή, και στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς λοιπόν του Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ, και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και του Αστυνομικού Τμήματος Παγκαίου. Ήταν μια συνεργασία λοιπόν των αστυνομικών. Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τη ληστεία από κοινού. Θυμίζουμε, και το λέει και η δικογραφία, ότι τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά είναι όλα μαζί, έτσι που τους δένουν σε μια κόλλα χαρτί, τους τυλίγουν. Είναι όλα τα αδικήματα που έχουν διαπράξει. Και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου είναι αυτοί που ταυτοποίησαν τα στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια Έτολα Καρνανίας. Φορούσαν, θυμίζω, κουκούλες, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Μπήκαν τρεις εξ αυτών στο σπίτι, άσκησαν σωματική βία με ιδιαίτερη σκληρότητα στη γυναίκα. Η συνάδελφος η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, η ανταποκρίτρια του Στάρ στη Δυτική Ελλάδα, είχε κάνει ρεπορτάζ, είχε πάει και είχε μιλήσει με τη γιαγιά. Την είχαν καταμαυρίσει στο πρόσωπο και τον τρόμο που είχε σπράξει αυτή η γυναίκα, στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα, και τη ζητούσαν να παραδώσει τα χρήματα. Είχε ελάχιστα, γύρω στα 70 ευρώ και κάποια κοσμήματα. Αυτή όλη η προσπάθεια, η επιχείρησή τους έγινε με αυτή τη λία. Έφυγαν με ένα αυτοκίνητο και υπήρχε και τέταρτος συνεργός, έτσι, που επιτηρούσε το χώρο, ο γνωστός ως Τσιλιαδόρος στη γλώσσα τους και στην αστυνομική αργό, εν πάση περιπτώσει. Προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο που είχε πινακίδες από διαφορετικό αυτοκίνητο για να μην εντοπιστούν από τις αστυνομικές αρχές, και τους βρήκαν όμως, γιατί προφανώς είχαν αφήσει τα ίχνη τους και αλλού. Έγινε ταυτοποίηση.

Και προφανώς, λέω, θα αξιοποιήθηκαν όποια στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ενδεχομένως και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ή θα είχαν αφήσει κάπου αλλού τα αποτυπώματά τους. Ο τρόπος δράσης ενδεχομένως να ήταν χαρακτηριστικός και εντοπίστηκαν, έπεσαν στη φάκα της αστυνομίας, μπήκαν χειροπέδες. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τη γιαγιά. Τι θα πάρει τα 70 ευρώ πίσω και κάτι έγινε, ή θα της βρουν τα κοσμήματα, που δεν θεωρώ ότι έχει μείνει κάτι που να μην έχει, έτσι, τέλος πάντων, σπρωχθεί για να πάρουν χρήματα οι κακοποιοί. Αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Έστω είναι μια ηθική ικανοποίηση για την κυρία αυτή, ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και βρήκε ποιος την ξυλοφόρτωσε για 70 ευρώ και κάποια κοσμήματα που είχε η γυναίκα στο σπίτι της.

Και για να δείτε έτσι την ευρεία κλίμακα που έχει πάρει, τις διαστάσεις τις τεράστιες που έχει πάρει η δράση κακοποιών, το πόσο έντονο είναι το πρόβλημα της εγκληματικότητας σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, σε ολόκληρη τη χώρα. Έβλεπα νωρίτερα μια ανακοίνωση που αφορούσε την Αχαΐα, αλλά για να καταλάβετε, και βεβαίως δεν περιορίζεται η δράση τους μόνο στα στενά τοπικά όρια. Εδώ δεν περιορίζεται στα στενά τοπικά όρια η δράση των ανθρώπων που τα έτρωγαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια εξάρθρωση, μια συμμορία. Συνελήφθησαν δύο μέλη γιατί έγιναν αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταβλισμούς στο Ριγανόκαμπο της Γλυκάδας. Είναι μια περιοχή κοντά στην Πάτρα. Θεωρείται Πάτρα βεβαίως, Δήμος Πατρέων. Και στα Καρέικα, στη Δυτική Αχαΐα, προς την κάτω Αχαΐα δηλαδή. Εξιχνιάστηκαν, σας λέω, συνολικά 33 περιπτώσεις κλοπών και μια απόπειρα, με συνολική ηλία από αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα 110.000 ευρώ. Και μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, γιατί προφανώς αυτοί που συνελήφθησαν δεν τα έχουν πει όλα. Λοιπόν, και τι έκαναν, και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δείτε τι μεθοδολογία είχαν. Τους έχουν καταγράψει, έτσι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, γι' αυτό μιλάω και για βιντεοληπτικό υλικό που ενδεχομένως να υπάρχει στην περίπτωση του Αγγελοκάστρου, της ληστείας του Αγγελόκαστρο. Λοιπόν, δρούσαν περίπου από το Σεπτέμβριο του 25, δεν ξέρουμε αν είχαν δράσει και νωρίτερα. Στοχοποιούσαν σπίτια στην Πάτρα, πήγαιναν το βράδυ, ανέβαιναν, κάνανε παρκούρ σε μπαλκόνια ορόφων και τι χρησιμοποιούσαν, σωλήνες αποχέτευσης, κλιματιστικά, τέντες, είχαν μια άνεση. Μιλάμε για νιάτα και μιλάμε και για εκπαιδευμένους. Δεν ξέρω αν πήγαιναν γυμναστήριο, αν έκαναν και κάποιο άθλημα, πάντως είχαν μια άνεση στην αναρρίχηση. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν ακόμα και σταθμευμένα οχήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα κατέγραψαν οι αστυνομικοί και κάποια στιγμή έκαναν το μοιραίο λάθος και έτσι τους συνέλαβαν. Έμπαιναν στο εσωτερικό των σπιτιών, από μπαλκονόπορτες, ξεκλείδωτες ως επιτοπλίστων ή μικρά ανοίγματα. Ένας τουλάχιστον συνεργός έμενε, όπως σας είπα, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου και τους διευκόλυνε στο να ανέβουν και να κατέβουν. Και χρησιμοποιούσαν τα αυτοκινητάκι τους. Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι ήταν συχνή η παρουσία τους σε πολλές, τέλος πάντων, κλοπές. Οπότε το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί. Μία, δύο, τρεις, εδώ 33 για να είμαστε ακριβείς. Και τους εντόπισαν. Εξιχνιάστηκαν 33 περιπτώσεις, όπως σας είπα, και μία απόπειρα κλοπής από όχημα. Περιοχές τώρα είναι διάφορες. Στην Πάτρα δεν έχει μεγάλη σημασία να σας πω, αλλά από εκεί και ύστερα σε κάθε σημείο, από το Καστρίτσι και το Ρίο που είναι προς την πλευρά του Πανεπιστημίου μέχρι την άλλη πλευρά της Πάτρας, στα Σαρουκλέικα, φαίνεται συνεπείς στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Απλά δεν πίστευαν ότι όλα τα στοιχεία κάποια στιγμή θα μαζευτούν και θα ξετυλιχθεί το κουβάρι. Κλειδώνουμε τα πορτοπαράθυρα. Το λέω σε εσάς να τα ακούσω κι εγώ. Γιατί καμιά φορά σου ξεφεύγει, δεν κλείνεις. Θα μου πεις το καλοκαίρι, εγώ θέλω να τα έχω ανοιχτά. Δεν θέλω να έχω κλιματιστικό. Θέλω να δροσίζομαι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Γιατί και τα συστήματα ασφαλείας δεν μπορούν να λειτουργήσουν όταν όλα είναι ανοιχτά. Από την άλλη, να έχουμε υπόψη ότι η δράση είναι συχνή, είναι έντονη και έχουν αποκτήσει ιδιαίτερες έτσι ικανότητες και σκαρφαλώνουν σαν τους έλουρους και τους είναι πολύ εύκολο να μπουν στα σπίτια και να πάρουμε οτιδήποτε υπάρχει. Προτείνω να κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Το είχε πει κάποιος πολύ πριν από μένα, έγινε και τίτλος σειράς τηλεοπτικής. Ωστόσο, καλό είναι να μην έχουμε πολλά πράγματα στο σπίτι μας. Νομίζω ότι τα χρήματα δεν χρειάζεται να τα έχουμε και κοσμήματα θα μου πείτε όλοι πρέπει να έχουμε μια θηρίδα στην τράπεζα να τα κρύβουμε, να τα ασφαλίζουμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε, δεν θα σας κατευθύνω. Αλλά είναι πολύ επίσης εύκολο για τους κακοποιούς να βρίσκουν τα σημεία που κρύβεται τα πράγματα, γιατί συνήθως λίγο πολύ όλοι κάπου τα κρύβουμε.
το καλύτερο, έχω δει πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία αφιερώματα, είναι να δημιουργηθούν κάποιες κρύπτες με τη βοήθεια ειδικών επαγγελματιών, λέω ένα παράδειγμα τώρα, ενός επιπλοποιού που ξέρει καλά τη δουλειά του. Νομίζω ότι δεν θα έχουν πολύ χρόνο να δράσουν και να ψάξουν. Υπάρχουν τρόποι να το κάνετε αν θέλετε. Αλλά το βασικό είναι να μην έχουμε έτσι αντικείμενα αξίας πολλά στο σπίτι μας. Θα μου πείτε και η Αγιούλα δεν είχε, 70 ευρώ είχε και κάτι κοσμήματα που φαντάζομαι τα είχε η γυναίκα μια ζωή, καμιά βέρα, κανένα σταυρό. Λοιπόν, και της έβγαλαν την πίστη ανάποδα για να μαρτυρήσει τι είχε και δεν είχε κάτι άλλο. Μακάρι λοιπόν να μην μας τύχει, να μην τύχει σε κανέναν αυτό που συνέβη στη γυναίκα αυτή.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια από τους κορυφαίους των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή καλέστε στο 210 48 30 500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.

Κάνουμε μια παρένθεση λυπηρή. Έφυγε όπως έζησε, αθόρυβα, ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την κηδεία του. Κηδεύτηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα και η ταφή του έγινε στην Κάριστο, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η ταφή του έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου το πρωί. Λοιπόν, βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι από την Αθήνα και από την Κάριστο. Την αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός και επιθυμούσε να ταφεί εκεί. Είχε αποτραβηχτεί στο συγκεκριμένο νησί. Μας χάρισε απλόχερα το ταλέντο του μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Είχε γεννηθεί στα Ολύμπια, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, με καταγωγή από τη Γουρτινία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη δραματική σχολή του θέατρου τέχνης Κάρολος Κουν και για πολλά χρόνια δίδαξε ο ίδιος υποκριτική. Πραγματικά ένας αξιοθαύμαστος ηθοποιός και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά τον συνάντησα στην Πάτρα και κάναμε και μια σύντομη κουβέντα. Έχω όμως ένα πρόγραμμα από μια παράστασή του που, αν δεν κάνω λάθος, γράφει, είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό μου, όπως κάνουν πάντα οι ηθοποιοί, με την ευγένεια που τους διακρίνει, και έχει σχολιάσει με τη χαρά της επικοινωνίας. Πολύ πολύ συμπαθής, εξαιρετικός ηθοποιός.

θυμίσουμε, για να αλλάξουμε τελείως σελίδα, τη συναυλία αφιέρωμα στον Κώστα Χατζή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών και Χοροδιών Ελλάδος με τη συμμετοχή της Χοροδίας Αγρινίου στο Δημοτικό Υποθέατρο Αγρινίου. Θα παραβρεθεί η χοροδία Ιάμβη του Δήμου Αγρινίου και το μουσικό σύνολο ηχό. Ευσταθία Γρέτζελου και Γιώργος Αθανασόπουλος συμπράττουν λοιπόν για ακόμα μια φορά. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη του Αγρινίου, να τιμήσει το ελληνικό τραγούδι και την χοροδιακή μουσική δημιουργία. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στο έργο και τα τραγούδια του Κώστα Χατζή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, είναι κανονισμένο, αλλά καμιά φορά ξέρετε μπορεί κάτι να πάει στραβά. Θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Χατζή, θα έχουμε αυτή την τιμή και τη χαρά αύριο, αν όλα πάνε καλά. Με πολύ ανυπομονησία περιμένω αυτή τη συνέντευξη, έστω και τηλεφωνικά, και ελπίζω να καταφέρουμε το Σάββατο να βρεθούμε όλοι εκεί, να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε. 70 χρόνια είναι αυτά στη μουσική σκηνή και έχουμε κάθε λόγο εδώ στο Αγρίνιο, στο Υποθέατρο, στις 9, να τον υποδεχθούμε, να τον χαρούμε και ουσιαστικά να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έχει κάνει για τον πολιτισμό μας και για τον τόπο μας.

σε σχέση με τα εισιτήρια, δείτε στο ticketservices.gr, θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να μην χάσετε το Σαββατόβραδο αυτό το υπέροχο, εφόσον ειδικά μείνετε στο Αγρίνιο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο.

Και αφού μίλησα για μουσική, μίλησα για συναυλία, να σας πω ότι η συναυλία με τον Κώστα, με τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Νομίζω ότι θα επικρατήσει το αδιαχώρητο. Θα μου πείτε, είναι ανοιχτός ο χώρος, οπότε μάλλον δεν είναι δόκιμος ο όρος. Θα γίνει αυτή η εξαναβολής λόγω καιρικών συνθήκων μεγάλη συναυλία. Θα δώσουν έτσι ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια και συγκίνηση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τη μυθική βράβευση της ομάδας του Πανετολικού του 2009, η οποία συμμετείχε στον καθοριστικό αγώνα μπαράζ της Νέας Σμύρνης. Τότε σηματοδοτήθηκε η είσοδος στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σημαδεύτηκε με έναν ωραίο τρόπο η πορεία του συλλόγου. Εντάσσεται αυτή η εκδήλωση στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Πανετολικού, οι οποίες δρονώνται από την ΠΑΕ Πανετολικό, στον Εραστέχνη βεβαίως, στο Σύλλογο Παλεμάχων και έχουν την υποστήριξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υποθέτω ότι θα έχει ληφθεί μέρημνα προκειμένου τα αυτοκίνητα να μην μπαρκάρουν εκεί που δεν πρέπει. Τώρα, παρόλο που έγινε αυτή η τέλος πάντων η πεζοδρόμηση, είναι βέβαια ήπιας κυκλοφορίας, αλλά έχει έτσι ταμπελίτσες που λένε μην μπαρκάρετε, δεν τις βλέπει κανείς. Κάνουμε όλοι ότι δεν τις βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος εκεί να παρκάρεις. Λοιπόν, και υπάρχει και μια δυσκολία να σας το πω αυτό. Ο καθένας με τον πόνο του θα μου πείτε. Θες να πας σε ένα σινεμά και έχει πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει χώρος εκεί να παρκάρεις, οπότε μην πηγαίνετε τελευταία ώρα. Λοιπόν, και έτσι ελληνής και ξέρω ψωμί εγώ, είναι τόσο ωραίος αυτός ο χώρος. Αν μπορείτε και σας αρέσει βεβαίως ο κινηματογράφος και τα γεγονότα που φιλοξενούνται εκεί και τα πολιτιστικά, έτσι, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, μην τις χάνετε. Θα μου πείτε, έχουν ένα κόστος. Το κόστος τέλος πάντων, αν το βάλετε έτσι σωρευτικά, είναι μερικοί καφέδες. Αφαιρέστε λίγο από τον καφέ και πηγαίνετε να δείτε ένα θέαμα.

παρένθεση στα πολιτιστικά, πολύ σημαντικό θέμα. Γράφει ο Δημήτρης Παπαδάκης στη συνείδηση ότι μετά από δύο αναβολές εκδικάζεται σήμερα για 7η φορά η υπόθεση της εκτροπής του Αχιλλέως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και θυμίζει ο Δημήτρης ότι έχουν προηγηθεί 6 ακυρωτικές αποφάσεις και μία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θυμίζει επίσης ότι οι φορείς της Ετωλακαρνανίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προσφύγει κατά της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών, που προβλέπουν ως συμπληρωματικό μέτρο για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας τη μερική εκτροπή του Αχελλώου.

Θα το δείτε το θέμα αναλυτικά στο συνείδηση.gr, στην ενότητα της επικαιρότητας. Μας γνωστοποιούν οι συνάδελφοι ότι δίνουν το παρόν εκπρόσωποι φορέων της Αιτωλοκαρνανίας με επικεφαλής τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Δήμαρχο Αγρινίου.

Με ανυπομονησία περιμένουμε και το Αμβρακία Music Festival, έτσι, και θα έχουμε τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου. Οπότε σας λέω ότι ανάμεσα στους άλλους θα έρθουν και οι Pix Lux. Νομίζω ότι και οι νεότεροι τους γνωρίζετε, αλλά εμείς οι παλαιότεροι που έχουμε μια κάποια ηλικία, βρε αδερφέ, τους θυμόμαστε ακόμα καλύτερα. Θα επιστρέψει λοιπόν το φεστιβάλ στην Αμβρακία για τρίτη χρονιά φέτος, πιο δυναμικό, ανανεωμένο. Θέλει και τα καταφέρνει να καθιερωθεί ως ένα από τα ξεχωριστά καλοκαιρινά, έτσι, ραντεβού φεστιβάλ στη χώρα. Και θα δούμε τους Pix Lux που έχουν ούτε λίγο ούτε πολύ 35 χρόνια δισκογραφικής διαδρομής και βεβαίως πολλά τραγούδια που έχουν αντέξει στο χρόνο και τεράστιες σε αριθμό συναυλίες. Πολλά τα ρεφρέν που γνωρίζουμε να τραγουδούμε και μάλιστα τα χρησιμοποιούμε και ως φράση στην καθημερινή μας, έτσι, κουβέντα. Είναι μια ωραία, έτσι, εκδήλωση να την περιμένουμε να γίνει. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σπεύσατε.

Και πριν κλείσω να υπενθυμίσω ότι στο συνείδηση.gr μπορείτε να βλέπετε, να ακούτε για να είμαι ακριβής, και τις συνεντεύξεις που δίνονται στο Δυτικά FM, τις κυριότερες συνεντεύξεις, για να τις ακούσετε όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να τις ακούσετε ζωντανά, τέλος πάντων. Χθες, να θυμίσω ότι μίλησε στη Δήμητρα Λαοπόδη ο Φρέντι Μπελέρης στο Δυτικά FM για τα βία επεισόδια στην Αλβανία και είπε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Εκεί λοιπόν στην ενότητα συνεντεύξεις μπορείτε να τα ακούσετε και να μείνουν και στο αρχείο, να υπάρχουν, γιατί κάποιες συνεντεύξεις είναι πραγματικά ιδιαίτερες. Σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
10: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι. φυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
19: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1:10, Sky 100,3. Ο Βασιλισσιώτης δεν είναι εδώ, είχε μια υποχρέωση. Μαζί μου είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιταράς, cool και ψύχρεμος.
1: Βρήκε το πρώτο θύμα στο διάδρομο, μπαπ, μέσα, κατευθείαν.
0: Παρέτσα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε στο δρόμο για την κόλαση, αλλά κάποιες εφημερίδες λένε ότι μυρίζουν εκλογές.
1: Κάτσε μωρέ, αρχίσατε πάλι εκλογές.
0: Λέω, κάποιες εφημερίδες, δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, εκλογές. Σόνικ εντ'
0: ελ. Λένε ότι ξέρεις, κάτι επιδόματα πάλι παίζουν για τα παιδιά, κάτι επιδόματα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι, και σώθηκες.
0: Ετοιμάζει το έδαφος.
1: Μην το κάνεις σαν τον άλλο, το δικό μου εδώ, τον Γρηγοριάδη.
0: Τι λέει?
1: Που ο οποίος περιμένει τον άλλο μήνα θα πάρει 4 επιδόματα.
0: 4. Από τι?
1: Έχει 4 παιδιά. Βάλε κάτω 4 επί 150. Δαγκωτό.
0: Εντάξει, αλλά μα...
1: Αυτός. Εννοείται δαγκωτό.
0: Πιο πολλά θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος. 4 παιδιά έχει. Είναι εύκολα, έχει 4 παιδιά. 4 παιδιά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 150 ευρώ από το πουθενά, από πού και ως πού?
0: Εντάξει. Πάλι καλά.
1: Α,
0: η χώρα.
1: Θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει. Θα πίνει νερό στο όνομα του.
0: Το 2000...
1: του Μητσοτάκη θα πίνει. Δεν συζητάμε μετά. Άμα οι εκλογές γίνονταν και τον παραπάνω μήνα, τι θα ψήφιζε?
0: Δεν ξέρω αν θα πίνει νερό, δεν θα βγάλει 6 εκατοστάρικα. Αλλά πάντως το 2050, έτσι όπως πάνε, θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Αρκεί αυτό να σου πω.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα ζει ένας κόσμος με επιδόματα, πώς το έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?
0: Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να τους δώσει αυξήσεις στους μισθούς ή δεν μπορεί να, με κάποιο τρόπο να στηρίξει άλλους κάπως τα εισοδήματά τους, δίνει κάποια επιδόματα. Τα οποία δεν τον υποχρεώνουν και να είναι κάτι μόνιμο.
1: Ναι, 8,5 εκατομμύρια που λες, θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί όλη η υπόλοιπη επαρχία δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Άσε αυτό. Αυτό δεν είναι.
1: Άρα λοιπόν ξαναπάμε στην κουβέντα
0: που θες. Εσύ όπως και εγώ πάμε συχνά στην επαρχία και πλέον τρίβεις τα μάτια σου βλέποντας ότι τα χωριά όλα έχουν αδειάσει. Και ευτυχώς που έχουν κάποιοι και λίγο τουρισμό και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα ή το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν έχουν όλα τουρισμό. 90 χρονών είναι τα περισσότερα γερόντια εκεί. Μόλις φύγουν αυτοί.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Και αν κλείσει και το καφενείο, δε, εκεί είναι που νέκρωσε το χωριό.
0: Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Άμα πας στην Ιταλία, το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πουλάνε, σου λένε έλα στο χωριό και πάρε το σπίτι με 1 ευρώ και χτίσ' το. Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Θεωρητικά μπορείς, αλλά ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
0: Δηλαδή ο στόχος είναι.
1: Όχι, το θέμα είναι να ανοίξουν δουλειές παντού. Αυτό που λέμε αποκέντρωση. Να ανοίξουν. Δηλαδή, ερχόμουν χθες από την Εθνική, έμπαινα σιγά σιγά στην Αθήνα από Άγιο Στέφανο μεριά και έβλεπα όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες. Που είναι με το που μπαίνεις στην Εθνική ή από, έρχεσαι δηλαδή για να μπεις στην Αθήνα. Όλες αυτές οι μονάδες. Και λες, αυτές οι μονάδες που είναι κολοσσοί, έτσι. Τι δουλειά έχουν εδώ? Δεν θα μπορούσε να είναι σε κάποιες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της περιφέρειας?
0: Θα μπορούσε.
1: Και να κρατάει και τον κόσμο εκεί, να δουλεύει, να ζουν και οι οικογένειες.
0: Σημαίνει αυτό ότι έχει μεγαλύτερα μεταφορικά έσοδα. Σημαίνει ότι δεν είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων και δεν ξέρω τι μπορεί να.
1: Καλά, αρέσει. Νότια είναι τα γραφεία δίκησης στην Αθήνα, τα δίκαια είναι η μονάδα έξω δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
0: Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σεβίλη. Λοιπόν, εκεί τι έχουν κάνει? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι μια περιοχή στο νότιο της Ισπανίας που είναι γεωργική. Τεράστιες εκτάσεις, όσο βλέπουν το μάτι σου, είναι μελαιόδεντρα, τα οποία είναι 1 μέτρο ψηλά. Δηλαδή είναι καινούργια δέντρα, τα οποία δεν γίνονται τεράστια στα δικά μας. Κάθε μισό μέτρο το ένα πίσω από το άλλο, για χιλιάδες μέτρα.
1: Όσο παίρνει το μάτι σου.
0: Ναι, όπου μπαίνει η μηχανή μέσα, από τον τρίτο έτο, από τότε που το έχεις φυτέψει, δίνουν ελιές, μπαίνει η μηχανή μέσα και μέσα σε, ενώ εμείς θέλουμε ένα στρέμμα μια εβδομάδα να το κάνουμε, αυτό σε μια εβδομάδα κάνει 200 στρέμματα.
1: Όσα θες, ναι.
0: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει το κόστος του πολύ χαμηλά και μπορεί να πουλήσει, να κάνει, να δείξει. Εδώ θέλω να πω, είμαστε ακόμα και σε αυτό που έχουμε τόσο καλά προϊόντα, είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Αλλά ξαναπάμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν έχεις εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο με επιδοματικές λογικές, εννοείται και όλος θα κάτσει στα αυγά του. Θα πει, εγώ βρέξει χιονίσει, θα το έχω αυτό.
0: Κοίτα,
1: δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει παραπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν εναντίον των επιδομάτων, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα όλο επιδόματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την άλλη μεριά. Διότι τώρα βλέπεις ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει. Με τι ανεβαίνει ο Τσίπρας? Λέγοντας ότι θα μεταφέρω, λέει, τον πλούτο από τους πλούσιους στους μεσαίους και τους φτωχούς.
1: Για τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα τώρα. Τι είναι, τι είχαμε, τι χάσαμε? Δεν είναι στην εξουσία. Ό,τι θέλει μπορεί να υποσχεθεί, ό,τι θέλει μπορεί να τάξει. Ειδικά τώρα θα ακούσεις τρέλες από όλους. Τρέλες.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Παπαχελάς σήμερα στην Καθημερινή. Λέει πως μια χώρα σαν τη Βρετανία που ήταν από τις πολύ ισχυρές.
1: Το διάβασα, έτσι, ναι, για το Brexit, ναι.
0: Έφτασε στο Brexit και έφτασε αυτή στην απόλυτη διάλυση και του δημόσιου τομέα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ισχυρός.
1: Με τους λαϊκισμούς και τις ηγεσίες που υπηρέτησαν τον λαϊκισμό. Ναι.
0: Και αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Βρετανία. Η Ελλάδα που είναι και επιρρεπή στο λαϊκισμό, έτσι θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 12 όταν ήμασταν στα μνημόνια υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον έμφυα, θα κάνει αυξήσεις στους μισθούς και θα μειώσει τη φορολογία.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν 2 χρόνια στα μνημόνια. Λοιπόν, αν και συνεχίζεις το ίδιο μοτίβο.
1: Εντάξει, ο καθένας...
0: Καταλαβαίνεις τι έχουμε μπροστά μας. Πώς το είδες αυτό τώρα? Βλέπω ότι μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνουν το δεύτερο κόμμα, το
1: Τζίπρα. Λογικό είναι μωρέ τώρα, και αναμενόμενο τώρα. Ναι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω και πολύ νωρίς, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Λογικό δεν είναι. Δημιουργείται ένας φορέας, το ακολουθεί και μία δημοσιότητα. Ακούς κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια πρόσωπα καινούρια, σου κάνουν λίγο κλικ αν έχουν και ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή για την κυρία Καριστιανού είδες, ας πούμε, ότι ήρθε με. Γινόταν κουβέντα. Να σου θυμίσω ότι για την κυρία Καριστιανού η κουβέντα που γινόταν το διάστημα προηγήθηκε.
0: Ήταν
1: πολύ πιο μεγάλη σχέση, ναι, με τον Τσίπρα.
0: Γιατί τότε γινόταν η συγκεντρώση τα Τέμπη, όπου ήταν
1: ναι, και δεν την ήξερε, δεν γνώριζε. Ναι. Ήθελε να μάθει.
0: Ναι. Και ούτε τώρα ξέρει.
1: Τώρα ουσιαστικά σου είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω. Ναι. Σιγά σιγά αρχίζει και ξεφουσκώνει.
0: Και θυμίζω ότι ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 17,8%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εκεί, στο βλέπω εκεί, 13,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον μπερδεύω. Η Ελλάς.
1: Η Ελλάς, εντάξει.
0: Ναι,
1: εντάξει. Όμως βλέπεις ότι και αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό του προφίλ.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Α, στην ουσία, λέμε επικοινωνία. Η επικοινωνία, ναι, το φαίνεστε.
0: Κανονικά έγινε.
1: Στοχεύει σε πολύ νεανικά κοινά, ναι, παίζει πολύ με τα social media.
0: Θα αποφασίσω εγώ ποιοι θα έρθουν στο κόμμα και μετά.
1: Σήμερα έχει βάλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα τώρα πριν μπούμε μαζί εδώ, με τη Θεοπούλα που την έχει φωνάξει στο γραφείο για να την κάνει μέλος να γραφτεί. Βλέπεις τώρα η στόχευση ποια είναι.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το κάνει και τυχαία.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι το 15 θα είναι και το 13 θα είναι 13 σε 2 μήνες.
1: Όχι, έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στους όμορους πολιτικά χώρους. Yeah. Δηλαδή, αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή και εκεί μάλλον θα βάλουν και την ταφόπλακα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι θέλουν να βάλουν, αλλά υπάρχουν και στελέχη εκεί που αντιλαμβάνουν που θέλουν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός. Να δουλεύει.
1: Εντάξει. Καλά, ανοιχτός,
0: να μην βολεύει. Μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει ένα κτίριο, έχει ένα αφημί, έχει μια περιουσία, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
0: Θα μπορούσαν να πάνε όλοι αυτοί κατευθείαν στο Ελλάς.
1: Κοίτα, Ελλάς. Ότι τους κρατάνε με νύχια και με δόντια είναι αλήθεια. Mm. Ότι θέλουν να πάνε, χαίρομαι πολύ. Το αν τους θέλει ο Τσίπρας τώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το ορίσει ο ίδιος. Γιατί όπως έχεις δει, δεν θέλει κανέναν από αυτούς δίπλα του.
0: Δεν θέλει κανέναν για κανένα λόγο. Όχι ότι λέει κάτι καινούριο, αλλά διότι θα περάσει το στίγμα ότι μία από τα ίδια έχουμε. Με λευκά
1: έφυγε από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θεωρούσε βαρύδι στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του και τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Έφυγε. Πέρασε ένα διάστημα. Έκανε την πορεία, φτιάχνει ένα καινούριο και τώρα όλοι αυτοί τρέχουν από πίσω του. Και αυτός προσπαθεί και τους λέει: παιδιά, αφήστε με ήσυχο.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο εκεί, επικοινωνιακό και πολιτικό, είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το χώρο. Όμως θα περίμενα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε, πήγε τη χώρα σχεδόν στα βράχια, έκανε την Κολοτούμπα, εφάρμοσε μνημόνιο και πολύ σκληρό μνημόνιο, ότι θα πει, ότι να βγει και να πει έκανα λάθος, δεν ήταν σωστό που σας έβριζα εσάς που υπογράψετε μνημόνια.
1: Εντάξει, είπε κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε. Δηλαδή ότι έκλεισε τις τράπεζες αργά τον Ιούνιο, το παραδέχτηκε.
0: Κάνεις και πλάκα.
1: Δεν είναι παραδοχή αυτό.
0: Δηλαδή, όχι, όλα τα λάθη τα φορτώσεις στο Βαρουφάκι, στον έναν, στον άλλον.
1: Έλεγες πριν για την επικοινωνία και πώς πλέον επικοινωνεί τις απόψεις και τα λοιπά. Πρόσεξε, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ηλικιακά είναι πολύ νέο.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμάται τίποτα.
1: Όχι, δεν θυμάται. Το 2015 ήταν 10 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά ήταν 10 ετών. Δεν έχουν ιδέα από αυτά που τους λες τώρα. Ιδέα, είναι σαν παραμυθάκι. Μια ιστοριούλα.
0: Εντάξει. Και βέβαια επειδή έχει μια φάτσα πολύ πιο έτσι, πώς να το πω, νεανική, είναι γελαστός, κοιτάει μπροστά, υπόσχεται.
1: Έχει και τον μπλα μπλα, δεν είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Τους προσελκύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να πας να ψηφίζεις έναν άνθρωπο έτσι, χωρίς καν να το ψάξεις, τι έχει γίνει, τι έχει πει στο παρελθόν και τι έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ωραία φατσούλα.
1: Είναι στο 16 κόμμα κάτι ή στο 17 είναι αποφάσιστη τώρα που μιλάμε.
0: Ναι,
1: από εκεί.
0: 12 βλέπω εδώ. Στην Πάλση είναι 12%.
1: Α.
0: Και βέβαια βλέπω ότι η ελληνική λύση έχει πέσει στο 5,5. Η πλεύση ελευθερίας που κάποτε ήταν 15% τώρα είναι 4,5%. Το Πασόκ στο 10.
1: Ναι, έπεσε.
0: Ναι. Το Πασόκ μεταξύ μας δεν κάνει τίποτα. Πήρε 11 τις εκλογές. Πόσο πήρε, 11,8 είχε πάρει τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Καλά. Και από τότε κινείται μεταξύ 11 και 12 και 13. Δηλαδή διαλύθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, δεν κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστά του 1-2 μονάδες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα.
1: Καλά, δεν πάει καλά, αλλά και υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν βάζουν και λίγο πλάτη. Τρικλοποδιά βάζουν.
0: Κάτσε,
1: συγγνώμη, είσαι εκεί που είσαι, έχεις τα προβλήματα αυτά. Να έχεις και τους άλλους. Αν δεν σε αρέσει. Αν δεν σε αρέσει, εννοείται ότι φεύγεις, δεν το συζητάμε. Πά σε άλλο χώρο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, και εντάξει αυτό.
1: Ξεκάθαρες σχέσεις και θέσεις.
0: Ο Δούκας και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι μάλιστα και μεγαλύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την ηγεσία του χώρου ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα και τώρα κοιτάνε και μπροστά. Μα το να κοιτάξει μπροστά σε ένα οραματικό πολιτικό λόγο δεν είναι αυτό. Είναι να κοιτάξει λίγο τον κόσμο, να απευθύνει τον κόσμο. Και να δείξει ένα οραματικό λόγο. Έτσι. Για τον κόσμο. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Ενώ
1: αυτά αφορούν εσένα, τα μικρομάγαζα.
0: Τα θέματα τα μεγάλα είναι η ακρίβεια στον κόσμο, είναι η στέγη του, είναι το παιδί του που θα πάει στο σχολείο, είναι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Είναι διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν. Το βλέπεις στις δημοσκοπήσεις όλες. Και αντί να ασχολείσαι με αυτά, το πρώτο θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ με την κάθε ευκαιρία είναι οι υποκλοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρεσαι. Βλέπεις ότι προσπαθούν να ασκήσουν μια κριτική στον Ανδρουλάκη, ότι είναι αιμονικός, ότι τέλος πάντων έχει μια πολιτική αιμονή με το θέμα της διαφάνειας, της απλοκής των παρακολουθήσεων του Predator κτλ. Και οι ίδιοι, αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας από το πόστο του ο καθένας, λέει «Α, ο Τσίπρας». Τι πόσο έχει ο Τσίπρας, αυτό. Α, έχει και δυναμική.
0: Τώρα αυτά είναι το
1: μήπως να το δούμε για μετά.
0: Γιάννη μου, αυτά είναι ο πανικός των τελευταίων ημερών. Αυτό το θέμα είναι θέμα 2 ετών. Τα 2 αυτά χρόνια θα έπρεπε τα κύρια θέματα του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια θέματα κάθε μέρα, να βομβαρδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο.
1: Απόλυτα.
0: Να είναι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία, οι εξωφρενικές τιμές των.
1: Χθες ξέρεις ότι βγήκανε και διάφορα σενάρια περί διαγραφής του Δούκα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Μα μη σχολείς.
1: Δεν ξέρω αν έχουν βάση όχι.
0: Γιατί να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος και να μην φύγει ο Δούκας, δεν καταλαβαίνω.
1: Κωνσταντινόπουλος έφυγε.
0: Γιατί.
1: Και έφυγε και έδωσε και την έδρα προς τιμήν του.
0: Λέω, γιατί τον έβαλε τον Κωνσταντινόπουλο απέναντι και δεν βάζει τον Δούκα απέναντι. Ο Κωνσταντινόπουλος τουλάχιστον δεν λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει μια κριτική στην ηγεσία του
0: και
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Για τις πολιτικές, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ότι θέλει αλλαγή πλεύσης κτλ. Δηλαδή αυτό. Δεν είχε ψάξει να βρει τον επόμενο αρχηγό.
0: Όχι, εδώ πέρα όμως το να προσπαθείς εσύ να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις διαφορά λέγοντας ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θυσιάστηκε με τα μνημόνια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα και αυτά που είναι η γραμμή σου και από την άλλη μεριά να έχεις ένα στέλεχος του κόμματος που να λέει να πάμε με τον Τσίπρα ως αρχηγό είναι τεράστια απόσταση.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα του Σωτήρη.
0: Τι λέει.
1: Καλησπέρα, λέει. Ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα πρώτη φορά και τότε ήταν 10 ετών έχουν γονείς να τους πούνε τι γινόταν τότε. Με το πρίσμα του ο καθένας βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε βέβαια στις εποχές όπου οι γονείς καθορίζανε και την ψήφο της οικογένειας όλης. Η αλήθεια είναι. Τώρα ο καθένας κάνει το κεφάλι του.
0: Ναι. Εγώ ξέρω πάνω.
1: Δεν έχει τα σαλιωμένα τα.
0: Σε ηλικία εκεί.
1: Σφοδέλτια.
0: 28-30.
1: Και σταυρωμένα.
0: τα οποία βλέπω γύρω μου, παιδιά τα οποία λένε ότι εγώ δεν θα αποκτήσω σπίτι. Εσείς έχετε σπίτια, αλλά εγώ δουλεύοντας δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω σπίτι όπως θα παίξει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς θα μαζέψεις 300 χιλιάρικα να πάρεις ένα διάρρη 15 ετών.
1: Ναι.
0: Μπορείς ποτέ να μαζέψεις. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Επίσης, αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το exclusive αυτό deal της Nova. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από το premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε
4: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641091760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
17: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, την βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: κάπως ξέφυγε και μπήκε μέσα, τέλος πάντων.
1: Έχεις γούστα τελευταία.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Μανιάτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Είσαστε εδώ ή είσαστε έξω?
2: Βρυξέλλες.
0: Και φτάνουν και τα νέα γκάλα φτάνουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, όλα φτάνουν εδώ, όλα φτάνουν.
0: Τι λέτε, υπάρχει ανησυχία αυτό που καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο τώρα ξαφνικά?
2: Καλά, μην πιάζεστε, όπως είμαστε όλοι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα. Όπως ξέρουμε, εάν δεν έρθει ο Σεπτέμβρης να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, γιατί κάθε φορά που δημιουργείται ένα κόμμα, πάντα υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος. Το βλέπουμε στη συνέχεια. Υπήρχαν κόμματα που είχαν 15% και δεν παρουσιάστηκαν καν. Στην Κύπρο, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν εκλογές και δυστυχώς έπεσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν εκτόξευση, ας πούμε, του κόμματος του Φιδεία. Το Φιδείας πήρε μόνο 5%. Άρα, εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαδόπουλε, ας περιμένουμε με ηρεμία. Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρώσει πριν ένα μήνα το συνέδριό του. Έχει πολύ καθαρή στρατηγική άποψη πώς πρέπει να πάμε σε εκλογές και πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
1: Ναι, αλλά μπαίνουν και άλλες παράμετροι τώρα, κύριε Μανιάτη. Δηλαδή, δεν τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν άλλα στελέχη. Εσείς λέτε ότι έχετε μια ξεκάθαρη στρατηγική, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν είναι καθαρό για όλους.
2: Ακούστε.
1: Σαν να ετεροκαθορίζονται κάποιοι από τις εξελίξεις πολιτικές.
2: Ακούστε, εγώ ποτέ δεν σχεδίασα κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κανένα. Και δεν προκύπτει να το κάνω και τώρα. Μπορώ να σας πω αυτό που είναι η δική μου άποψη. Και η δική μου άποψη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρό δρόμο μπροστά του, με πολύ σαφή επιλογή να κατέβουμε για αυτόνομη πορεία και με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και μετά τις εκλογές. Βλέπουμε. Αλλά αυτή είναι η στόχη μας. Ξέρετε, όταν πας σε μια μάχη και αρχίσεις να φτιάχνεις σενάριο δεύτερο, σενάριο τρίτο, σενάριο δέκατο, πολύ περισσότερο σε μια τόσο κειμενόμενη πολιτική πραγματικότητα που δεν ξέρεις ούτε πώς θα είναι, αν θα φτιαχτεί και άλλο κόμμα, πώς είναι το Σεπτέμβριο, τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ πολύ προθύστερες κινήσεις κάποιων που προκαταλαμβάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν είναι καινούριο. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή είναι.
2: Έχουμε ζήσει, κύριε Πρόεδρε.
0: Αλλά περιμέναμε όμως τα δύο χρόνια αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαλυμένο, το ΠΑΣΟΚ να πάρει πάνω του, να ανεβεί από το 12-13 να πάει στο 15, στο 16. Και αισθανόμαστε ότι αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει, γιατί είναι υποκλοπές το κύριο θέμα και όχι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία και όλα αυτά.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είστε εμπειρος δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Είμαι από αυτούς που δούλεψα και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, για το θέμα της στέγασης.
0: Ωραία.
2: Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήμασταν οι πρώτοι που το βάλαμε πριν δύο χρόνια.
0: Έχετε δίκιο.
2: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πληρέστατη πρόταση.
0: Κάθε μέρα θα έπρεπε να ήταν αυτό στα μίντια.
2: Ναι, αλλά
0: κατά τη γνώμη μου.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Το παρουσιάσαμε 1-2-3 φορές. Πέρασε ποτέ από τα μίντια αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Το λέω γιατί ξέρετε, σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που συνταράσσεται από διάφορες ανασφάλειες, πρέπει να βρίσκεται τα κατάλληλα εργαλεία για να περάσει το μήνυμά σου. Σας το λέω τώρα με μια.
1: Καλά, δεν φταίνε τα μίντια γι' αυτό όμως, δεν τα ρίχνετε στα μίντια.
2: Όχι, αφήστε να σας πω τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν εσύ που θέλεις να γίνεις ο φορέας του μηνύματος, δεν βρίσκεις τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις το μήνυμά σου, προφανώς τα μίντια κάνουν το δικό του σου, παίζουν το δικό του ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που συγκεκριμενοποιείται ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, το έχουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το έχουν και όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών προς την άκρα δεξιά ή προς την άκρα αριστερά, επειδή ακριβώς αισθάνονται ανασφάλεια. Αλλά για να μην σου το γενικεύω και θεωρητικολογώ, να γυρίσω λίγο στα ελληνικά. Α, συμφωνήσουμε για μερικά αυτονόητα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρή στρατηγική μέχρι τις εκλογές. Δύο, ο ΠΑΣΟΚ έχει άποψη και έχει καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, όχι δημοπολιτικές, για όλα τα θέματα της χώρας. Από την οικονομία και το κυκλοφοριακό της Αθήνας, μέχρι τη στέγαση και τον τρόπο χειρισμού της ακρίβειας της τράπεζας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Να σας πω που θεωρώ, ας πούμε, ότι έχουμε κάνει μια υστέρηση. Το έχω πει και δημόσια,

0: λέω και τώρα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ονοματίσει εισαγωγικά, να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, να έχουμε ονοματίσει το man to man που πρέπει να παίζουμε στους υπουργούς. Αυτό δεν έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Σκιώδης υπουργή λέτε. Σκιώδης υπουργή.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το κάνουν μόνο σε κυβερνήσεις, ναι. Είναι στην αντιπολίτευση. Και ένα δεύτερο θέμα που επίσης το έχω πει δημόσια και είναι η καλοπροαίρετη κριτική μου, ας το πούμε. Είναι το εξής. Θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 πριν τις εκλογές που μας είχε παρουσιάσει τους περίφημους σοφούς του εκεί στο Βοτανικό σε μια τελετή ότι να αυτοί μη σοφοί μου με αυτούς θα κυβερνήσω. Και αντίστοιχο ο κύριος Τσίπρας τώρα μας παρουσιάζει τους δικούς του σοφούς. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν δείτε τα στελέχη του Πασόκ, τα στελέχη του στελεχώνων τους τομείς πολιτικής του Πασόκ, εγώ τα ξαναλέω επειδή τα έχω πει και δημόσια το επαναλαμβάνω. Θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει από τα καλύτερα στελέχη που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άρα, έχει πρόγραμμα, συγκεκριμένο ρεαλιστικό υλοποιήσιμο. Έχει στελέχη πρώτη γραμμή που δυστυχώ δεν τα έχει βγάλει. Τα βιογραφικά του είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, εάν κάνει τέτοιε κινήσει και ειδικά σε περιοχέ, προφανώ δεν μιλάω για την Κρήτη, για την Ηλία, τη Δυτική Ελλάδα, που το Πασόκ πιθανά θα έρθει και πρώτο στι επόμενε εκλογέ. Μιλάω ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Εάν δεν κάνει τέτοιου είδου κινήσει, και να βγουν αυτά τα στελέχη σου. Από τους γραμματείς των τομέων μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν οι βουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ σε αριθμό για να καλύψουν όλα τα θέματα. Άρα, αν θέλετε, εγώ θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε στα καινούργια μέσα, δηλαδή Twitter, Instagram, Facebook κλπ., να περάσουμε το μήνυμά μας, και αυτό είναι ένα τουλάχιστον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή του Πασόκ, και δεύτερον να βγάλουμε έξω στον αέρα και σε επικοινωνία με τους πολίτες διαζώσεις αλλά και στις τηλεοράσεις και λοιπά μια σειρά στελεχών που είναι με απίστευτα βιογραφικά. Να δει ο κόσμος ότι το Πασόκ δεν είναι ο Ανδρουλάκης, ο Μανιάτης, ο Παπαδόπουλος και λοιπά. Είναι και τουλάχιστον άλλοι 200 άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Αλλά εγώ νομίζω πως υπάρχει και ένα θέμα στρατηγικής με την έννοια ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες ας πούμε στο χιλιοστό καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος στην κρίση.
0: Είναι
1: μια συγκλονιστική ντοκιμαντέρ το οποίο στηρίζει 100% όσα έκανε με μεγάλη θυσία το Πασόκ τα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχει μια ανακοίνωση του Πασόκ για όλα αυτά. Φτάσαμε το Πασόκ να μην ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν δικό σας υπουργός και μετά ήταν ο επικεφαλής Τράπεζας της Ελλάδος που τον είχε βάλει στο στόχαστρο να τον αποκεφαλίσει ο Τσίπρας.
0: Επειδή για τον Γιάννη Στουρνάρα θέλω να πω μια κουβέντα. Ήμασταν μαζί υπουργοί στη δύσκολη περίοδο 2013-2015 και βίωσα. Εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο Γιάννης Στουρνάρας υπουργός οικονομικών. Βίωσα την εκπληκτική ευρύτητα και συμπεριληπτικότητα στα θέματα που έχει ο Γιάννης Στουρνάρας, καθώς επίσης και την ταχύτητά του στο να παίρνει αποφάσεις. Και θέλω να καταθέσω την δική του, του Γιάννη Στουρνάρα, συμβολή στο πώς η χώρα στάθηκε όρθια στη διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής.
1: Ναι.
0: Τώρα, είναι προφανές ότι ήταν λάθος του τότε έδωσε τη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
1: Okay. Προφανές.
0: Είναι αυτό.
1: Άρα από αυτό όμως καταδικάζει ο Στουρνάρας και το λέμε παρόν.
0: Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κανείς να του κάνει κριτική ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα οι τράπεζες να ζητήσουν να μειώσουν τα επιτόκια τους. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά μέσα σε αυτό που βλέπω ότι γίνεται σε κεντρικές τράπεζες στα άλλα κράτη-μέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας νομίζω ότι είναι ένας διοικητής ο οποίος έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας και πραγματικά αποκτά την πατρίδα ουσιαστικά προκειμένου να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί ευθύνες κυρίως της κυβέρνησης σε αυτό το χαράτσι που επιβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες στους πολίτες. Αλλά εκεί πια τα θέματα είναι περισσότερο κυβερνητικής πολιτικής και λιγότερο ρυθμίσεων της κεντρικής τράπεζας.
2: Μήνυμα, παλαιοφιλελεύθερος, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, τώρα το βλέπω. Νότι, επιβεβαίωσε ή διέψευσε. Χθες λέει ο Βασίλης Χιώτης, είχε αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής πως θα έχει καλεσμένο μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι λέει ο Γιάννης ο Πιταράς αυτός ο μελλοντικός υπουργός ή ο συνονόματος Γιάννης Μανιάτης?
0: Ο Γιάννης Πιταράς το λέει αυτό.
2: Όχι, ένας...
0: Όχι, εννοώ ο Γιάννης Πιταράς.
2: Ναι, εγώ το διαβάζω, ναι. Ήλπιζα, λέει, πως θα ήταν ο Πιταράς μέχρι που βγάλετε το Μανιάτη στον αέρα.
0: Έτσι, αποδοτευτήκα. Για Πιταρά το πάει. Είναι πάει για Γιάννη Πιταρά. Και
2: δυνατά να όλοι. Ναι, δαγκωτώ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είσαστε και ειδικό στα θέματα ενέργειας και είσαστε ο πρώτος ο οποίος βάλατε μπρος για να αρχίσουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, και ενώ είχε γίνει τεράστιο θέμα όλους τους μήνες ότι η Exxon Mobil θα αρχίσει να τρυπάει στην Κρήτη, είδαμε τώρα πριν από δύο μέρες ότι φεύγει τώρα από την Κρήτη.
0: Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που βλέποντας κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι να χαμογελά με κατανόηση και θλίψη. Όταν φεύγει η Exxon Mobil από το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, για το οποίο σας θυμίζω, μας είχαν πει πριν δύο χρόνια ότι ετοιμάζαν πτυχιώτες να ρίξουν τρυπάνι. Όταν φεύγει, είναι απλώς μία επιχειρηματική κίνηση. Όταν η ίδια εταιρεία μπαίνει στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού, είναι πολύ σπουδαία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παιδιά της κυβέρνησης, δεν καλύτερα να μας τρελάνετε. Εγώ έκανα μία πολύ έτσι προσεκτική ανάρτηση και είπα το εξής. Ξέρετε, εκτός από αυτούς που θέλετε με την προπαγάνδα να συναντήσετε, υπάρχουν και μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν σπουδάσει γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, που τα παρακολουθούν αυτά και χαμογελούν με συγκατάβαση μπροστά προφανώς στη μιζέρια και την απελπισία της κυβέρνησης να προσπαθεί την ίδια κίνηση που γίνεται κάπου να την ονοματίζει τυχαία επιχειρηματική κίνηση και παραδείπλα να την βαστίζει μεγάλη σπουδαία κυβερνητική τυχεία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, κύριε Παπαδόντι, κοιτάξτε. Η Ελλάδα το 2014 είχε χαράξει ένα δρόμο, πριν 12 χρόνια από σήμερα. Εάν τον δρόμο αυτό τον είχε ακολουθήσει ο Τσίπρας, που τώρα θέλει να ξανασώσει την πατρίδα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, που επίσης θέλει, μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε στον ΟΗΕ, δεν θέλω ούτε να ακούσω για υδρογονάνθρακες, διότι αυτά είναι αγαθά ενεργειακά του προηγούμενου αιώνα. Και ξαφνικά μετά την έλεξη του Προέδρου Τραμπ ερωτεύτηκε τους υδρογονάνθρακες. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε τους τελευταίους μήνες να ημινολογούν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε ακούσει ποτέ πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη ή κανέναν υπουργό ενέργειας να μιλά περί καθέτου διαδρόμου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, τον κάθετο διάδρομο τον σχεδιάσαμε το 2014. Υπογράψαμε συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2025, τέλος του 2025, κοιμόντουσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και όταν οι Αμερικάνοι ενδιαφέρθηκαν, ξύπνησαν και είπαν άντε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Στα λόγια μου πάντως έρχεστε. Διότι...
0: Απολύτως.
1: Όχι, θέλω να πω, διότι αυτά είναι δύο θέματα σημαντικά. Πράγματι, η κυβέρνηση είχε χιλιάδες ταρατατζούμ και πανηγυρισμούς για την Κρήτη και την Exxon Mobil. Η Exxon Mobil έφυγε, το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μανιάτης και μπορεί να έβγαλε κάποιος άλλος. Έκανε κάποια εκστρατεία γι' αυτό. Θέλω να πω, η επικοινωνία στα θέματα σημαντικά πρέπει να είναι μπροστά.
2: Δεν
1: είναι μόνο
2: υποκλοπές. Δεν υπάρχει follow-up σε αυτά. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει follow-up. Δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Κύριε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος σε αυτό. Δεν ξέρω. Το ξέρω από την κοινωνία. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά δηλώνω πλήρη αδυναμία. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχνάει η κυβέρνηση, γιατί έχει μια στοιχειώδη σεμνότητα. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που πριν τρία χρόνια έδιωξε τον κολοσσό που λέγεται Total και τον κολοσσό που λέγεται Repsol από οικόπεδα νότια της Κρήτης και στα Ιωάννια που ήταν εγκατεστημένοι άνθρωποι. Είχαν κάνει γιατί λόγω αδιαφορίας της κυβέρνησης. Και ξαφνικά να μας λέει ότι μπαίνει έξω μόνο στο οικόπεδο 2 βόρεια της Κέρκυρας. Ξέρετε, το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα, που εμείς το προκηρύξαμε το 2014 και ξέρουμε ότι έχει κοίτασμα, έχει και το κοίτασμα που λέγεται Αχιλλέας και το κοίτασμα που λέγεται Πύρος, τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε εδώ για 15 χρόνια. Ξαφνικά μας λέει η κυβέρνηση, που ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό, τι σπουδαίο είναι που μπαίνει έξω μόνο στο οικόπεδο 2 ανοιχτά της Κέρκυρας. Μα το οικόπεδο 2 ήταν μέσα η Total και την διώξατε. Και πέρασαν χρόνια, ήρθε η Ενεργία, έκανε με δικά της λεφτά μία από τις εταιρείες που πρέπει πραγματικά να πούμε ότι κάνει σοβαρή δουλειά και στο Ισραήλ και λοιπόν. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί τα λέω τώρα, και δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό, εγώ πριν κλείσουμε, θα λέω για ένα λεπτό να σας πω κάτι πιο πολύ προσωπικό και έτσι μπορώ να έχω λίγο ένα
1: βεβαίως, λεπτό. Βεβαίως, πέστε μας.
0: Και καταρχήν θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμού στον Νίκο Ταγαρά. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί την περίοδο 2013-2015. Ο Νίκος αναπληρωτής υπουργός πολεοδομίας στο Υπουργείο και εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος και μαζί φτιάξαμε το περίφημο νομοσχέδιο που έγινε νόμος για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, ο οποίος καταργήθηκε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο χρόνο και μετά τον επανέφερε. Αυτό που είδα σήμερα στις εφημερίδες, νομίζω στην Καθημερινή, είναι ότι κατατέθηκε ο κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας που επίσης είναι έργο του Νίκου Ταγαρά. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία από το σπουδαίο έργο που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα λείψει την πολιτική ζωή. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που θέλω να απευθύνω και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν για την επόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα, με τιμά με τη μεγαλύτερη τιμή που αισθάνομαι ότι έχει γίνει ποτέ στο πρόσωπό μου ως επιστήμονα και ως καθηγητή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διότι με ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου, θα με αναγοράσουν επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και είναι κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη και στη Σχολή των Τοπογράφων, αλλά και σε όλα τα μέλη της συγκλήτου του Πολυτεχνείου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν αξίζω τόσο μεγάλες τιμές, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα της χώρας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Και επίσης, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ως εδώ ήταν για σήμερα.
2: Κουρασμένος σε βλέπω.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
14: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Κόπηση φουντώνει και την πολιτική αντιπαράθεση. Τσίπρα καθαρά δεύτερο και μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού για την τρίτη θέση, δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse.
13: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε οι ψηφοφόροι της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών, οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας.
14: Μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ ή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις.
15: Το Πασόκ είναι πατριωτικό κίνημα, ναι, και είμαστε όλοι Έλληνες και υπερήφανοι.
12: Μάλιστα. Πάντως, αν βαφτεί η Ελλάδα πράσινη, εγώ τάζω στοίχημα στον Κατρίνη Γουρουνοπούλα στην Ανδρίτσανα, έτσι.
16: Η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
12: Πιο ωραίο ήταν το στοίχημα βεβαίως από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Γρονοπούλα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Ακόμη δεν έχει αρχίσει το σκληρό ροκ. Στη Μέση Ανατολή είχαμε νέα χτυπήματα. Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έχουμε από την άλλη πλευρά επιθέσεις και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις των Ιρανών. Και μέσα σε όλα αυτά και απειλές που φτάνουν ακόμη και την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί εναντίον του νησιού Κέσμ του Ιράν ως απάντηση σε αυτές τις απόπειρες επιθέσεων από την ιρανική πλευρά από τους Ουρούς επανάστες.
17: Αν δηλαδή δώσει το μήνυμα στη διεθνή πλειοπλιστική κοινότητα ότι και η Ερυθρά Θάλασσα είναι ανασφαλής όπως ακριβώς τα στενά του Ορμούς, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
18: Και στα ελληνοτουρκικά, μετά το καλοκαίρι λένε τώρα Τούρκοι αναλυτές ότι πηγαίνει η κατάθεση του νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύνοδος του ΝΑΤΟ αλλά και σαφείς προειδοποίησεις στα μηνύματα από την Αθήνα για αντίμετρα φαίνεται ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση παραμένει σε επιφυλακή η ελληνική διπλωματία για μια ευνηδιαστική κίνηση ακόμη και εντός ημερών.
19: Αν το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία, όποτε το ψηφίσει, με όποια μορφή και να έχει, σαφώς δεσμεύει και στρατιωτικούς και πολιτικούς και διπλωμάτες. Και κάθε φορά που θα πηγαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα δική μας στην Τουρκία, θα το βρίσκει μπροστά της.
18: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης στην αναμονή. Γιατί τέτοια ώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από τον Δημήτρη τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
20: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω, αλλά θα σας πάω στα Σπάτα, στο αεροδρόμιο. Και χθες, όπως χθες, έτσι και σήμερα. Λόγω μιας έκθεσης που λαμβάνει η χώρα σε εκθεσιακό κέντρο που είναι ακριβώς παραπλεύρος του αεροδρομίου.
18: Τα Ποσειδόνια γίνονται από εκεί.
20: Τα Ποσειδόνια.
18: Α, μάλιστα.
20: Η έκθεση Ποσειδόνια.
18: Ναι.
20: Υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίως για αυτούς που περνούν μπροστά από το αεροδρόμιο, μέσα από το αεροδρόμιο επί της ουσίας, για να πάνε προς την Παιανίας Λούτσας, Παιανίας Αρτέμιδας δηλαδή. Τόσο μεγάλο πρόβλημα που αναγκάστηκε ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος και αστυνομική. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να. Σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι, αν έχεις περάσει Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα. Και θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σαμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε και κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Βαθμιδών. Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά λοιπόν που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
21: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθυμία, στη Φωκίδα, 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορό τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές και θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν όλοι ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
18: Κάτσε, στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας, στα οικόπεδα που είναι δουλειά δική μας έχει γίνει δουλειά.
21: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα,
18: γιατί για τον καθαρισμό,
21: 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν, θα πρέπει λοιπόν να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα καθαρισα.gov.gr. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη. Δηλαδή η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
0: Οπότε πηγαίνει στην πυροσβεστική. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
21: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
0: Τι λες τώρα.
21: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
21: Ναι, το Παρασκευή, μαγαζίνο. Σάββατο, Κυριακή, 1500 ευρώ για τρεις μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμετζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Λέω το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μία ακόμα, ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα περίπου 10 ατόμων.
0: Δηλαδή, Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να... Πώς να το πω, για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
1: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες είναι ότι υπήρχαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουν μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε «Μας πέταξαν πέτρες, ελάτε».
0: Έπεσε
1: δεν,
0: το σύρμα.
1: Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα. Έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση, ακόμα και ρόπαλα. Μάλιστα, πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο ένα πισόπλατο χτύπημα με ένα ρόπαλα, αντιλαμβανόμαστε. Γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το Κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
0: Και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
1: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψεις, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας, στην οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άρον-άρον από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι πέντε από τους 9 ήταν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας στο ένα το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Και με σωματικές βλάβες κατά δυνάτων οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το συγκεκριμένο συμβάν σε ένα κομμάτι της πλατείας όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα. Οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
0: Ξέρεις, Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, του να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως
18: προβληματικά δηλαδή για, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
1: Είναι σοβαρό πρόβλημα και αυτό το οποίο μας μετέφερα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προήκυψε. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες, είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
18: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ρουσουχοίδης, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
2: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
4: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
22: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε ένα βαθμό να γίνει τέτοια. Δεν αναφέρομαι σε φυλακές κλπ. Αλλά αναφέρομαι σε ζητήματα που σχετίζονται με την έκτηση μιας ποινής για έναν ανήλικο που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ανήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
18: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι. Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη. Είναι μια επιχείρηση αστυνομίας στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζουν τέτοια κρούσματα βίας.
23: Ναι, έχει
18: ξεφύγει το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά. Έχει ξεφύγει.
23: Ναι. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή στα 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα Σπύρο αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύ έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο αποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ήταν στο Open.
24: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
18: Ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη από χούλιγκαν στο Ρέντι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο. Πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις για κάποιους μάρτυρες η έδρα. Δεν ξέρω αν ήδη τις έχει λάβει. Η δικαστική μας συντάκτρια μας περιμένει, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα.
25: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα για τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν διευκρινιστεί ότι δεν έχουν και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Αυτό, Σπύρο, σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας θέτηκαν σε καθεστώς προστασίας οι μάρτυρες, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι φέρονται να έχουν δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιους εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντας ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι, ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιος να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
18: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν. Και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος. Το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάι και δύο-τρία άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
25: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
18: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη. Έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
25: Έχει καταδικαστεί σε επεισόδια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από την δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού. Και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης της εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη, Σπύρο, που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχίζω να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Ναι. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλαθλοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς, για την δημοσιότητα της δίκης, είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα σε αυτό το δικαστήριο δεν δικάζεται η δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε.
18: Ναι, ναι, ναι.
25: Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε. Μας εκφράζουν την πικρία τους.
18: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
5: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
6: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία. Ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
18: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς θα κρατήσουμε συγκρατημένοι, ναι. Θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αποκάλυψε επίσης, να σου πω, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από τον Αμερικανό Πρόεδρο και δίνει μάλιστα και την έγκρισή του, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα, Σπυρό, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο μέλλον.
18: Μιλάμε για τον γιο του Χαμενέη.
7: Πολύ σωστά.
18: Ο οποίος πληροφορίες έφεραν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
7: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει στο ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει το τραπέζι. Να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ακόμη και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο που θα οδηγούσε στη συμφωνία, δεν το προέβλεπε στην πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν για τα πυρηνικά, αλλά το γινόταν μετάθεση του συγκεκριμένου αγκαθιού στην δεύτερη φάση. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, το συζητάνε από τώρα.
18: Και έχουν προηγηθεί και αυτοί τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των σωστά. Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί.
7: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Μάλιστα, αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, σε ό,τι αφορά τη στάση τους, και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
14: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα πρωτεύγεια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr.
28: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή, και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
15: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Είναι αυτό το παιχνιδάκι που, ναι, παίζεται εδώ και πάρα πολύ, ναι, καιρό, το οποίο στη μέση βρίσκονται οι καταναλωτές, σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Είναι το παιχνιδάκι που παίζεται στη Μέση Ανατολή.
18: Ξέρεις, διάβαζα προηγουμένως μία ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο το θεώρησα μια πολύ σοβαρή δήλωση και που σηματοδοτεί μια κλιμάκωση εφόσον την πραγματοποίηση. Λένε τα Εμιράτα ότι αρκετά με τις καταδικαστικές δηλώσεις της τρομοκρατίας του Ιρανικού καθεστώτος, λέμε ναι στο διάλογο, αλλά από θέση ισχύως, όχι κατευνασμού που το Ιρανικό καθεστώς ερμηνεύει ως ερμηνεία, λέει τέλος ας τελειώσουμε με τις δηλώσεις για να περάσουμε. Αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι σημαίνει εάν κάποιες από τις χώρες του κόλπου αρχίσουν να αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις επιθέσεις. Και τα Εμιράτα έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
31: Ναι,
18: τη στρατιωτική ισχύ, λέω.
31: Μιλάω και στις δηλώσεις, ακόμα και των ίδιων των Αμερικανών. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στις χώρες του κόλπου, οι οποίες χάνουν πάρα πολλά λεφτά, γιατί δεν πουλούν τη βασική πολιτοπαραγωγική τους πηγή, που είναι η ενέργεια, αλλά χάνουν πολύ και από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό, από πράγματα για τα οποία, με τα οποία είχαν διακριθεί τα τελευταία χρόνια, και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Ναι. Και η συζήτηση είναι αν το Ιράν είπε αυτό ή αν ο Τραμπ είπε κάτι άλλο, χωρίς να διευκρινίζεται και να λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ.
18: Ήθελα να θέσω υπόψη σου, και όχι να θέσω υπόψη σου, να ζητήσω το σχόλιο σου, οπωσδήποτε το γνωρίζεις, ναι, και ένα δημοσίευμα του, ναι, Bloomberg, που λέει ότι λίγο πολύ το έχεις αναφέρει εσύ, το έχεις επισημάνει στην αρθρογραφία σου, ότι πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Και λέει το Bloomberg ότι ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες και για μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Έτσι όπως δηλαδή έχουμε τη ρήτρα διαφυγής για τα εξοπλιστικά, να υπάρξει και μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Να δίνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη να δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα τους επιτρέπεται. Πώς να το πω, μην πω εγώ στα τεχνικά.
31: Ναι, ακόμα βρισκόμαστε στην φάση του σύνταξης του εναλλακτικού σχεδίου. Δεν είμαστε κοντά στην απόφαση. Η απόφαση δηλαδή ότι θα πρέπει, η μεγάλη απόφαση ότι θα πρέπει να ρίξουμε λεφτά και σε αυτή την κρίση δεν έχει ληφθεί. Ακόμα δεν έχει πατηθεί το κουμπί, όχι. Οι συζητήσεις είναι γύρω από προθέσεις σε αυτή τη φάση και από ανάγνωση του προβλήματος. Πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά βρίσκομαι στην Φιλανδία αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι στο Ελσίνκι, όπου η συζήτηση, έχω έρθει εδώ για το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην Ευρώπη των ενεργειακών εταιριών. Είναι η Euroelectric. Εδώ βρίσκεται και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάγκ Γιώργεσεν, και πολλοί επικεφαλείς, σχεδόν όλοι, όλων των μεγάλων ενεργειακών εταιριών της Ευρώπης. Η συζήτηση όλη είναι ότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο θα αυξηθεί μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο. Δηλαδή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του σύστηματος, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου, και έχουμε μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις τα οποία δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνει τίποτα, την πλήρη ακινησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
18: Καταρχάς,

0: τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε και φαίνεται ότι κυρίως τα συζητάμε. Δεν παίρνουμε αποφάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια εκεί στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο νέο Φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξη Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
2: Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Ράφση.
2: Κάνει.
3: Πού είσαι αγαπημένη μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρύψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
2: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είναι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
3: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
2: Να, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής σε ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε ποια διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα?
3: Τι είπε θες... το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
2: Κάτσε, δεν περίμενε.
1: Δεν έχουν τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα Αντώνη. Ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο. Πάνε στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι, ναι. Πολύ χαρικομένο.
4: Δουλειά. Ναι. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
4: Επικοινωνιακά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν Παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση, τι κάνει Θεοπούλα, θράψει. Μόνο έτσι μπορείς να το.
4: Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία
1: σωστή
4: έχει κάνει.
1: Ναι. Σωστή αυτή η σύγκριση. Βέβαια, είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα της δημοσκόπησης, διάβαζα και την ανάλυση σου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Sky.gr, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπησης. Φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκόπησεις.
4: Ναι,
1: δηλαδή
4: ναι, μπράβο.
1: Αυτό έδειξε και το Sky.
4: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα. Αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το Πασόκ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουγλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φθοράς και Αφθαρσίας, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
1: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση, θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βεβαίως, της ΠΑΛΣ δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς του Τσίπρα, 11,5% το Πασόκ με 11% την Καριστιανού στη μισή μονάδα. Παίζει Πασόκ και Καριστιανού. Και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5, 5 Πλεύση, 3,5 Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5.
4: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει.
1: Ναι.
4: Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνός αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές, έτσι.
1: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερος για πρωθυπουργό,

0: Μητσοτάκης εκείνη στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
1: Ναι. Εδώ είναι, αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα που φωνάζει να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
0: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην τοξικότητα αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος. Και ένα 11% θυμό και τιμωρία. Δηλαδή, οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
1: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα, έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευθο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν. Ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της, στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη ΠΑΛΣ, που έκανε την για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νέο εμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
2: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα έχει φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελινούκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, όπου επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβο.
0: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την Επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού κρίση στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συμβιβαστική κοινότητα, μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
5: τέτοιες φασαρίες.
0: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς, Μαρία Τσελίνικου, τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μια παράμετρος και αυτή, η ελληνική διπλωματία.
3: Ως προς το οικειοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που της κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένει ανοιχτή σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
3: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας αντιμετωπίζει, όπως τόνισε, που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελίνικου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι, παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το Γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Επιστρέφουμε. Είναι θέμα το οποίο θα το βρούμε δυστυχώς το καλοκαίρι μπροστά μας. Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά. Με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό
0: μεταφορών,
16: ακριβώς τον κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
0: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι ενοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
16: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
17: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως, η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και φτύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες, Νίκο, για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
18: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά. Και τώρα το πρώτο μας σειράς βρίσκεται πρώτο μπυλό στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκυτάλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα ξένο που είχε δικαίωμα να κάνει. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζότζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νοκάουτ είναι ο Ντόρση με την Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες μέρος στην προπόνηση. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν στους τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδη να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα να χωρεί από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμ Νίστρουμ, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει κατά πως φαίνεται τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδερ Ζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και σε γνώριμα λιμέρια τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου, για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και με εμφανία θα προχωρήσει.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Και κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά της αλλαγής, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
25: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
26: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
25: Σκέψου, πράκτικα.
27: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
28: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
29: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
27: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
28: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
29: Φοβάμαι.
28: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
27: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
28: Μπράβο!
30: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
31: Συνεργασία.
30: Μυστήριο. Δράση.
31: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
30: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
31: Συνεργάσου με την παρέα σου.
30: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
31: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
30: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σε σπάσει νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισήμανε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Στις συνομιλίες με το Ιράν που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη New York Post. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Μοχτάμπα Χαμενεϊ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες.

0: Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα, το Ιράν είχε κατηγορήσει το Κουβέιτ αλλά και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το εδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενοτορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, είπα νωρίτερα το μεσημέρι στην Κόρυθο, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρέστηκε ο Πρωθυπουργός. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι λέει.
0: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα.
1: Τι λέει.
0: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, τα πράγματα πάνε εξαιρετικά.
1: Πάρα πολύ, είμαστε στο δρόμο σου, λέω.
0: Το καλοκαίρι έχει μπει πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Έχουμε και μια φωτιά σε εξέλιξη και θα έρθει ο Γιώργος να μας τα πει στον Ασπρόπυργο.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Νωρίς έχουμε ξεκινήσει. Νότι Παπαγιαννάκο, είσαι εδώ. Γιατί για λίγο, θα φύγει. Πώς μας ξενερώνεις έτσι τώρα.
1: Γιατί τώρα μας το κάνεις αυτό.
0: Είναι αυτό δηλαδή.
1: Η προθιερία, θα έρθει η προθιερία.
0: Γιατί προθιερία.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Σπανός είναι η προθιερία.
1: Όχι, σπάθεια. Η Τζέιλο θα είναι. Η Τζέιλο θα είναι. Η πώς το λέει, η κυρία των ηχοληπτών, όπως λέει.
0: Ο Κώστας Σπανός είναι ο λιόκαλος. Ο λιόκαλος.
1: Είναι ο λιόκαλος.
0: Ο λιόκαλος της καρδιάς μας.
1: Ναι, αλλά εμείς θέλουμε το Κάγκουρα. Ο Κάγκουρας πότε θα ξανάρθει.
0: Ο Κάγκουρας
1: εσύ προφανώς. Επίσημος καγκουροπατέρας.
0: Μας έχεις ξεχάσει. Ευτυχώς που είναι σταθεροί οι ακροατές των παιδιών της αλλαγής. Γιατί αν περιμέναμε από τους φίλους μας εδώ, από την οικογένειά μας, σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε.
0: Τέλος πάντων,
1: καλά τα λέει. Καλά τα λέει, Σοπούλου.
0: Λες σήμερα έτσι για αλλαγή να ρίξουμε σήμα. Είσαι. Το έχουμε. Πάμε. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: παράδοση είναι, του μόνο απαγορέψει.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι.
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.
5: Ακούω αυτό το Μητσοτάκης ακόμα και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Θα παίζει για αρκετό καιρό.
6: Ίσχα.
5: Ακόμα.
6: Ίσχα.
5: Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιατί είπες ίσχα.
6: Στο λέω.
5: Ίσχα χωρίς υψηλό.
6: Ναι.
5: Αλήθεια λέει.
6: Ναι, ίσχα.
5: Αυτό δεν μου αρέσει πολύ.
6: Γιατί.
5: Μ' αρέσει καλύτερα να ακούσω τον Γιώργο, γιατί έχουμε επικαιρότητα.
6: Προφανώς.
5: Γεια σου, Γιώργο.
6: Ο Γιώργος περιμένει.
7: Πώς το λέγει ο Παπαγιανόπουλος.
5: Έτσι και το ίσχα.
6: Ωραία.
5: Για δώσε λίγο.
7: Λοιπόν, έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά εδώ και λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο. Στην περιοχή Σοφό, εκεί που έχουμε συχνά και πέρσι το καλοκαίρι πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε λοιπόν και μια πολύ πολύ ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εκεί στην περιοχή με 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο εκεί που κάνει ρήψεις νερού. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
6: Α, δεν είχε δάσος εκεί πέρα.
7: Αλλά εντάξει, έχει ψιλοξεφύγει λιγάκι η πυρκαγιά. Αν δείτε και βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζει και. Δηλαδή και εσείς που οδηγείτε στην Αθήνα Κορίνθου, τη βλέπετε την πυρκαγιά αυτή.
6: Όσοι οδηγείτε στην δηλητήρι... Αθήνα Κορίνθου, 210-48-00-170-174, περιμένουμε τις δικές σας μαρτυρίες για να δούμε λίγο και την έκταση την και τι προβλήματα έχετε στους δρόμους κι εσείς.
7: Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν έχουν ούτε δρόμους, έχουμε κλείσει ούτε τίποτα, αλλά η πυρκαγιά φαίνεται, είναι πραγματικά, έχει πάρει μια έκταση. Αλλά με τις επίγειες δυνάμεις εκεί που επιχειρούν από νωρίς μόλις ξέσπασε αυτή η φωτιά, ελπίζουμε πολύ σύντομα να τη θέσουν υπό έλεγχο.
5: Θέλουμε να μας έχεις ενημερωμένους.
6: Όπως πάντα.
5: Και είμαστε σε εγρήγορση και σε περιμένουμε για οτιδήποτε προκύψει.
6: Στα καλύτερα σου, Γιώργη. Στα καλύτερα σου.
7: 5 Ιουνίου, σας θυμίζω, κλείνει και η πλατφόρμα για τους καθαρισμούς οικοπαίδων. Το κάνατε και το πρωί, το κάνατε και το μεσημέρι, συγγνώμη.
5: Είμαι έξαλλη με αυτό το θέμα.
7: Το φαντάζομαι.
5: Να το μπορώ να
6: καταλάβω. Άνοιξε το, πες την εξαλωσύνη σου.
5: 15 Ιουνίου είναι η παράταση. Δεν είμαι έξαλλη.
7: Όχι, δεν υπάρχει παράταση. Είναι ο νόμος.
5: Μισό λεπτάκι. 15 Ιουνίου είναι ήδη με παράταση μέσα.
7: Ήταν 30, αλλά πλέον ο νόμος το έβγαλε μέχρι 15 Ιουνίου.
5: Τέλος πάντων, συνονήθηκαμε. 15 Ιουνίου λοιπόν, βάσει νόμου, πρέπει να έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και καθάρισαν πριν από λίγο καιρό, λόγω της βροχής, τα οικόπεδα ξαναφούντωσαν, ξαναμεγάλωσαν. Με αποτέλεσμα τώρα να τρέχουν, να προλάβουν για να ξανακαθαριστούν. Προλαβαίνουν, Γιώργο.
7: Προσέξτε, ο νόμος ορίζει ότι κάνουμε τον χοντρό καθαρισμό μέχρι 15 Ιουνίου.
5: Μάλιστα.
7: Και μετά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού κάνουμε τη συντήρηση. Δηλαδή μπορεί να πραγματικά να δώσει ο Θεός και να έχουμε και άλλες βροχές μέσα στο καλοκαίρι.
6: Βλάστηση είναι αυτή. Κάποιες, αν το κάνα τον Απρίλιο, λογικό να ξαναφουντώσουμε.
7: Παίρνουμε τα χοντρά, δηλαδή κόβουμε τα πολλά μέχρι 15 Ιουνίου και μετά κάνουμε τη συντήρηση έτσι όπως χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια
6: της εκπαιδευτικής περίοδου. 16 Ιουνίου πρέπει να μας το πεις. Στην Ελλάδα ζούμε. 16 Ιουνίου, αλλά μας πεις, χθες έληξε. Λαϊκισμός,
5: λαϊκισμός. Θα αρέσω το συναγερμό του λαϊκισμού.
6: Και τον υπογράφω το λαϊκισμό. 16 Ιουνίου, αλλά μας πεις πώς θα καθαρίστηκαν.
7: Από 16 Ιουνίου μπαίνουν οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί. Από 16 Ιουνίου, όποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, μπαίνει ο Δήμος με εργολάβο, καθαρίζει το οικόπεδο το ακαθάριστο, στέλνει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη και πληρώνει και επιπλέον πρόστιμο.
6: Έτσι, μπράβο.
7: Δηλαδή, πόσο κοστίζει ο καθαρισμός, τόσο.
5: Ναι.
7: Επιπλέον πρόστιμο, τόσο. Και αν υπάρχει και, αν υπάρχει και κίνδυνος.
6: Και το έχουν δει στο νερό κάποιοι.
7: Ναι. Γιατί...
5: Να πούμε βέβαια ότι το κόστος καθαρισμού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πια είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι.
7: Και όχι μόνο
5: δηλαδή
7: αυτό.
5: Δηλαδή κάποιοι έχουν βγει στη γύρα από ό,τι καταλαβαίνω και ψάχνουν τα θύματα.
7: Έχω γείτονα εργολάβο που έχει μια τέτοια εταιρεία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, κάποιοι εργάτες έβγαλαν 1,5 χιλιάρικο.
5: Ξαναπες το. Παρασκευή,
7: Σάββατο, Κυριακή. Τρεις μέρες δούλεψαν, βέβαια δούλεψαν το πρωί μέχρι το βράδυ, έβγαλαν 1,5 χιλιάρικο.
5: 500 τη μέρα.
7: Περίπου.
6: Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι.
7: Εργάτες.
6: Όχι εργολάβους, εργολάβους.
7: Δηλαδή, βέβαια δούλεψαν και σε τρεις και σε τέσσερις δουλειές, έτσι, και σε τρία τέσσερα
6: δουλειές. Πολύ δύσκολη δουλειά, όντως.
7: Εντάξει. Αλλά σου λέει ότι τώρα δεν υπάρχει ούτε καν και αυτή η υπηρεσία.
6: Η μέση τιμή καθαρισμού ενός κανονικού οικοπαίδου.
7: Εξαρτάται το
6: συνεργείο. Εντάξει, όχι να έχει 50
7: δηλαδή, προσέξτε.
6: Έχω κόντορα, πάμε μια βολτά.
5: Οικόπεδο,
7: ποιο είναι το θέμα. Αν το οικόπεδο μέσα Έχει και ψηλά δέντρα, γιατί πέρα από τα ξερά χόρτα πρέπει να κάνεις και τα κλαδέματα στα ψηλά δέντρα. Συν το γεγονός ότι αν έχεις και μπάζα και σκουπίδια μέσα και αυτά πρέπει να απομαγνηθούν.
5: Λοιπόν,
6: άρα και μπάζα και σκουπίδια, κανονικά πρέπει να σε πάρουν και με πρόσημα και με όλα. Έτσι επικίνδυνος γενικώς. Μάλιστα. Ωραία.
5: Και αν έχεις ακόμη πιο ψηλά δέντρα, μπαίνει ο Χάλκ μέσα στο κόμμα, το σηκώνει όπως είναι και φεύγει. Και στέλνει το λογαριασμό.
6: Άρα γεια σου. Α, κάνουν και κάτι δήμη. Δεν πειράζει.
5: Τυπούν οι καμπάνες. Γεια σου.
7: Εδώ είμαστε.
6: Γεια σου,
5: Νότι, χτυπούν οι καμπάνες, τις ακούς.
6: Βάρατσι. Να το πουλάκι.

0: καιρό αυτό που ζητήσαμε.
1: Κοίτα πώς άλλαξαν, Νότι μου. Η κυρία Αναστασοπούλου, πια η γενιά της, Gen Z, ακούει το καμπάνες από τον Αργυρό.
0: Εμείς πάμε πανηγύρια, παιδιά.
1: Εμείς ακούγαμε τον Νίκο Νομικό. Το πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ντιν νταν. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Νίκος Νομικός, ο πατέρας Δούκης σας. Για να τα λέμε κι αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Πολύ θα τον θέλα πεθερό, αυτό εννοώ.
0: Άβολο.
1: Τι άβολο.
0: Μπορείς να το ξανατραγουδήσεις.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ντιν νταν. Καμπάνες λύπης και. Το ντιν νταν ακούγονταν ως ήχος, όχι το έλεγε ο τραγουδιστής. Come on.

0: άλλη μία του τραγούδι και τέλος. Τελευταία, δεν το ξαναζητάω.
1: Νίκος Νομικός, ο τηλεφωνητής λεγότανε. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Τιν, ταν καμπάνες λύπης και όχι χαράς.

0: έχει έρθει είναι από τον Κώστα Πράπα, το φίλο μας, ο οποίος μας ξέρει πάρα πολύ καλά πια, καταλαβαίνω. Γιατί γκρινιάζεται. Είναι οι δύο λέξεις που έστειλε για μήνυμα. Γιώργος από Ελευσίνα μας ενημερώνει ότι είναι 3 τα ελικόπτερα τώρα στη φωτιά στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι.
0: Για τη φωτιά που σας είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη τα τελευταία λεπτά και μας ενημέρωνε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και τα 3 αεροσκάφη, όπως μας λέτε εσείς που τα βλέπετε. Όπως ο Νίκος από το Καματερό είναι στην Αττική Οδό τώρα, βγαίνει στην έξοδο 6 και βλέπει φωτιά προς τα Άνω Λιώσια. Όσοι είστε σε αυτό το σημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο και βλέπετε τη φωτιά, μας καλείτε στο 210-48-00-170-174. Σας περιμένει η Ελένη Μπουλιέρη για να τα πούμε και εδώ στον αέρα.

0: ακούσετε μία και αποθέμια Δαμαντίδη που το ζητάει ο Κώστας, το Πονάμε Όσοι Αγαπάμε.
1: Ωραία, τραγουδάρα.
0: Μπορείτε.
1: Το θυμάστε το Πονάμε Όσοι Αγαπάμε.
0: Ναι, το έχετε.
1: Κοιτάξτε την ταινία του Στάθη Ψάλτη. Στο βασικά καλησπέρα ήταν. Ναι, στο βασικά καλησπέρα. Ναι. Στο τέλος το πάρτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που βγαίνει ο Θέμης με την Αφάνα. Μα Αφάνα, κανονικό. Και λέει Πονάμε Όσοι Αγαπάμε. Τα τραγουδία τη γενιά μα είναι αυτά. Γιατί με κοιτά έτσι.
0: Γιατί δεν είμαι σε αυτή τη γενιά.
1: Α, μα λε και γέρου. Μα βρίσκει από πάνω.
0: Δεν το ξέρω, απλά το τραγούδι.
1: Πες και μια καλησπέρα. Δεν μα ακούει πρώτο ο κύριο. Μα ακούει και ο Γιάννη. Με τη μία, με το που αναφερθήκαμε στο όνομά του, αμέσω λέει: Ιεπ, τι έγινε εκεί.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα διαφορετικά και όχι με το Γιάννη. Δηλαδή, πώς δεν έχουμε όλοι κάποιες ρουτίνες στη ζωή. Δηλαδή, που ξεκινάς. Εγώ δεν λατρεύω τις ρουτίνες. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Η ρουτίνα ποια είναι? Ο Γιαννίρης να πει τις καλημέρες του, να μοιράσει απλόχερα μέσα από την ψυχουλένια του ψυχούλα τις καλημέρες το πρωί εδώ από τον Sky.
1: Ψυχουλένια
0: που ανοίγει
1: ψυχούλα.
0: Το μαγαζί.
1: Ο Γιαννίρης, δεν είναι ο Γιαννίρης.
0: Ναι. Ναι. Η πιο ψυχούλα είναι, αν μου επιτρέπει.
1: Είναι.
0: Και η ρουτίνα μου είναι να ξεκινήσω το πρωί να έρθω στην εργασία μου, σαν σωστή υπάλληλος, να ανέβω τις σκάλες, τον έναν όροφο, να περάσω το ραδιόφωνο, να δω τον κύριο Άρη, ο οποίος εκείνη την ώρα δίνει πόνο.
1: Ναι, να αφήσει το δισάκι σου μέσα με το ψωμί, το τυρί και τις ελιές.
0: Δεν έχω κολατσιό. Δεν έχω κολατσιό.
1: Αυτό, ναι.
0: Και να περάσω από τον κύριο Γιαννίρη, καλό στην Τζέιλο της καρδιάς μας.
1: Μπράβο.
0: Η προθιέρια.
1: Μπράβο.
0: Κουβαλάει ένα καλό πράγμα.
1: Διαιτητικά όμως.
0: Ναι. Και πώς το λένε, και να έρθω εδώ να πούμε τις καλημέρες μας και να πούμε τα νέα της ημέρας με τον Δημήτρη Γιαννίρη.
1: Μια μέρα έλειψε την περασμένη εβδομάδα που ήταν λίγο ασθενής.
0: Αυτό, μαύρη μέρα ήταν.
1: Και εμένα μου διέλυσε τη μέρα. Ήταν η μέρα που πήγαν όλα στραβά.
0: Μου κάνεις μια χάρη. Επειδή μας το ζητάνε και τα κορίτσια εδώ, και η Πέρσα μας και η Αργυρό και η Ελένη και ο Γιαννάκης και η Μαριγούλα. Μπορείς να ζητήσεις παγωτό για να μας στείλει κάποιος παγωτό σήμερα. Αφού ό,τι ζητάς μας το στέλνουν.
1: Ναι.
0: Μπορείς. Είσαι μύθος εσύ. Μόνο αν ο μύθος ζητήσει κάτι.
1: Η Τζέιλο θέλει παγωτό.
0: Ένα
1: Σικάγο θέλει Τζέιλο.
0: Μπορείς να το πεις λίγο πιο δυνατά να το ακούσουν.
2: Ένα Σικάγο.
1: Και κούκις είπες. Και κούκις και.
0: Και φιστίκι.
1: Και φιστίκι. Και φιστίκι. Ωραία. Είπε Σικάγο, κούκις και φιστίκι.
0: Δεν θέλουμε όποιο και όποιο. Θέλουμε το καλύτερο παγωτό της Αθήνας. Και τώρα θα έρθει ο Αντεπλής, γιατί την ξέρω τη σειρά ποια θα είναι. Θα έρθει ο Αντεπλής και θα πει: Το καλύτερο παγωτό Σικάγο το έχει αυτός.
1: Το έχει, ναι.
0: Ψάχνουμε εμείς να
1: βρούμε. Στα Φάρσαλα, το έχει ο Θανές. Ναι. Ο Θανάης.
0: Εσύ τι θες, Πέρσα μου? Ρικότα, ρόδι και φιστίκι θέλεις? Α, κάτι απλό. Μία βανίλια δεν σου κάνει, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, ρε Πέρσα Μπολιέ, εσύ μεγάλωσε με ρικότα, ρόδι και φιστίκι. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με τα αλώματα τόσα, τα φιστίκι μπανάνα που ήταν.
0: Καραμπόλα, ρε εσύ.
1: Καραμπόλα.
0: Με το παιχνιδάκι.
1: Και μπανάνα σπλίτ.
0: Τι ξενέρωμα τρώγαμε, ρε φίλε, όταν το παγωτό καραμπόλα από κάτω είχε ντεμεκ παιχνίδι.
1: Ντεμεκ, ναι.
0: Από το χειρότερό μας ήταν.
1: Ήταν αυτό που το κόβαμε από κάτω, είχε το παιχνίδι. Ναι.
0: Που ήταν το αλουμινόχαρτο από κάτω.
1: Δεν είχαν παγωτά.
0: Δεν είχατε παγωτά. Τι τρώγατε εσείς?
1: Α, σε Μαρία.
0: Ποια γενιά είναι αυτή, δηλαδή?
1: Α, σε Μαρία μου, εμείς. Δεν είχαμε εμείς.
0: Γιατί, Γιάννη?
1: Εμείς απλά.
0: Α, κάτσε, μπορούμε να βάλουμε λίγο μπουζούκι. Βάλε λίγο μπουζουκάκι από κάτω. Ένα μπουζούκι, ό,τι βρει.
1: Παγώναμε το γάλα.
0: Δεν την πει ακόμα την ιστορία. Περίμενε, πρέπει να μπει το μπουζούκι.
1: Περίμενε.

0: Βγαίνεις, περίμενε, περίμενε. Βγαίνεις τώρα.
1: Έγινε. Μαρία, δεν είχαμε παγωτά. Εμείς παγώναμε το γάλα με τη ζάχαρη στο ψυγείο. Εμείς βράζαμε το γάλα το βράδυ και κάναμε παπάρα το ψωμί μέσα. Αυτό ισχύει όμως. Ναι, ισχύει.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο. Και ζαχαρίτσα από πάνω.
0: Πότε έφαγες?
1: Γι' αυτό γίναμε παπάρες. Ναι, τρώγαμε πολύ παπάρα μικρή. Αυτό θέλει, θα ακούσει.
0: Μπορείτε να με χαλάτε την ατμόσφαιρα.
1: Το χαλάει, το χαλάει αυτό.
0: Δώσε λίγο νότι. Νότι, από την αρχή δώσ' το. Από την αρχή. Θα το πάμε σωστά τώρα.
1: Δώσ' το από την αρχή, ρε.
0: Έλα, ναι, λέει. Τελείωνε.
1: Όπως λέει ο φίλος μου Δημήτρης, είμαστε ίδια γενιά ακριβώς. Παγώνα με την αμύτα να γλύψουμε λίγο γρανίτα. Ουγγαρέζε περνούσαμε δύσκολα. Ψήναμε καφέ στο τηγάνι.
0: Τώρα να σου πω κάτι και σε σένα και στον Ουγγαρέζο.
1: Ναι.
0: Έχετε δουλέψει και λούστρι?
1: Όχι.
0: Μόνο αυτό έχει μείνει.
1: Όχι.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν έχουμε δουλέψει λουστράκια.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν γίναμε λουστράκια. Όχι.
2: Στο λιμάνι του πλοίου. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Είναι
10: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου, στη Φιλελλήνων, τη Βασιλής Σαμαλία, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στο Σκαραμαγκάλα και την κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφάς Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 21 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Ο Νίκος Σταγαράς αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε, αφού τελέστηκε στην Κόρινθο η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή στα 70 του μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τώρα πολύ μεγάλη ιστορία εδώ. Πρώτον, έρχεται το μήνυμα του Νίκου. Το καλύτερο Σικάγο το έχει η Χαρά.
1: Ισχύει.
0: Ωραία. Κάνε έκκληση ότι θέλουμε παγωτό από τη Χαρά.
1: Έχω φάει πολύ Σικάγο από τη Χαρά.
0: Ωραία.
1: Και ω πιτσιρίκια πήγαμε και τρώγαμε Σικάγο.
0: Μια μπάλα θέλουμε.
1: Και χρήστηνα αυτό. Το Σικάγο δεν είναι μια μπάλα. Το Σικάγο είναι μεγάλο παγωτό. Το Σικάγο έχει απ' όλα, Μαρία. Έχει αντιγέ, έχει σο από πάνω. Είναι μεγάλο. Το βάζαν παλιά σε μεταλλικό.
0: Και πώ είναι και
1: το θυμάσαι το μεταλλικό, το κύπελο που είχαν παλιά. Πού να το θυμάσαι. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Τι έχει.
1: Σαντιγές, σιρόπι σοκολάτα από πάνω.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κόλαση.
0: Έχει και σοκολάτα που παγώνει.
1: Όχι. Δεν είσαι κατά παγώνει. Επίσης, Χαρά, εκμεκ παγωτό. Εντάξει, άμα φας εκμεκ παγωτό στη Χαρά, φεύγεις πραγματικά έτοιμος.
0: Αυτό που περιέγραφες πριν είναι το τσικουλάτο.
1: Ναι, ναι. Αυτό μου είπε και ο φίλος μου Μαρακάκης. Τσικουλάτο το λέγανε.
0: Επίσης, ο Ιάσονας λέει ωραίο το αυγό με τη ζάχαρη και το κακάο, ειδικά για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους μάλλον.

0: με ζάχαρη και κακάο μόνο όταν το αυγό είναι φρέσκο από την κότα εκείνη την ώρα.
1: Αλλιώς μπορεί να
0: άρα το τρώγαμε μικρές όταν ναι. είχαμε κότες στα Γιάννενα από τη θεία μου και παίρναμε το αυγό από την κότα και το κάναμε χτυπητό με ζάχαρη και με κακάο ή με καφέ
1: και
0: ή οτιδήποτε.
1: Εμείς στο σπίτι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Αλλά μόνο όταν ήταν φρέσκο
2: αυτό
0: εκείνη την ώρα.
2: Κυρίως τα παιδιά τα οποία δεν τρώγανε πολύ.
0: Μικρά είμαστε.
2: Τα πια μικρά που ήταν πολύ αδύνατα. Εγώ δηλαδή ποτέ.
0: Και εγώ ποτέ δεν ήμουν αδύνατη τελείως, αλλά έτρωγα
2: τέτοια.
1: Το επιβεβαιώνει Περσαμπόλια τώρα εδώ.
2: Γιατί δεν με ακούσε εμένα που το λέω.
1: Γιατί πιστεύω μόνο την Περσαμπόλια.
2: Το έχω κάνει πολλές φορές σου λέω.
1: Όλους τους υπόλοιπους βασικά εκτός από σένα. Αν βράσεις κλειστό, λέει το ζαχαρούχο για 4 ώρες περίπου, γίνεται καραμέλα.
2: Ναι, το βράζεις. Όπως είναι το κλειστό κουτάκι, χωρίς το χαρτί, βγάζεις το χαρτί. Το βάζεις μέσα στην κατσαρόλα, το βράζεις και γίνεται καραμέλα, κανονική καραμέλα.
1: Ωραία. Εμείς όταν φτιάχναμε παντού κέικ στο σπίτι που μαμά πάντα φούρνιζε, πράγματα εξακολουθεί και το κάνει μέχρι και τώρα, ασταμάτητα φουρνίζει. Όταν φτιάχναμε την. Πώς λέγεται μωρέ αυτό που το βάζεις μέσα στο. Για το κέικ.
2: Φόρμα.
1: Ναι, τι, αυτό η κρέμα, πώς λέγεται.
0: Το μείγμα.
1: Το μείγμα, μπράβο.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα.
2: Μελισμαγύρισα.
1: Και έπαιρνε το μείγμα και το έβαζε μέσα στη φόρμα. Ό,τι έμενε στο.
0: Το γλύφαμε με το δάχτυλο.
1: Ναι, αλλά επιτρεπόταν αυτό, ρε, γιατί και αυτό έχει ομάδα μέσα.
0: Δεν πανάχει ό,τι θέλει.
2: Εμείς το κάναμε. Στομάχια, τότε,
1: πεντανόστιμο ήταν.
0: Βέβαια. Έτσι.
2: Τα παιδικά στομάχια τα αντέχουν όλα.
0: Ναι.
2: Μετά, όσο μεγαλώναμε, αυτά δεν τα αντέχει το αυγό, έτσι να το φας.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μιλάει στην καρδούλα μου και στη δική μας γενιά τουλάχιστον. Λέει, εγώ μεγάλωσα με παγωτό κοκτέιλάκι Cup και Σικάγο. Αυτά.
2: Μα και εμείς τα τρώγαμε αυτά.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Να, είμαι λίγο μεγαλύτερη απλά.
1: Οκ. Okay. Επίσης, ο Ζαμπόν Γκοτιέ λέει για εμάς που πήγαμε στρατό με περικεφαλές, το παγωτό με το δώρο ήταν το Lucky Cup. Και φυσικά να πούμε από το Βιενέτα ήταν, είναι και θα είναι ο βασιλιάς των παγωτών ψυγείου.
2: Άλτζεντα.
1: Το Βιενέτα.
2: Άλτζεντα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι είπες τώρα.
2: Το πρώτο παγωτό που βγήκε οικογενειακό, το οποίο ήταν σαν γλυκό.
1: Ναι.
2: Είχε τρελαθεί όλη η Ελλάδα. Το παίρναν όλοι. Επειδή ήταν, είχε σχήμα σαν γλυκό, δεν είναι το κλασικό γεύση. Υπάρχει ακόμα, ναι, ναι, ναι.
1: Να βρούμε και αυτό, Δημήτρη. Ο Πάνος λέει, μετά τη φέτα μαύρου ψωμιού με λάδι και ξύδι ρίγανη, τρώγαμε τότε αυγό ομό χτυπημένο σε ποτήρι του νερού με ζάχαρη και κακάο γλυκάκι.
2: Αυτό, αυτό το γλυκάκι, ναι, αυτό είναι.
1: Πρώτα λαδόξιδο πάνω στο ψωμί και μετά έφτιαχναν το άλλο.
0: Και μοιάζει, λέει, με Αρμενοβίλ.
1: Α, ναι, το Βιενέτα.
2: Μοιάζει, ναι, μοιάζει. Στην εικόνα, στην εικόνα. Στη γεύση όχι τόσο.
1: Ορίστε.
2: Στη γεύση όχι τόσο.
1: Ναι.
2: Τι είπα αυτό. Όχι, στη γεύση δεν μοιάζει, ναι. Είναι παγωτό.
1: Αυγοφέτες τρώγατε. Αυγοφέτες, αυγοφέτες. Τηγανισμένες.
2: Με αυγοφέτες μεγαλώσαμε.
1: Ψωμάκι, λευκό, στο τηγάνι. Το έχει σπανάρι μέσα στο αυγό. Το βάζει στο τηγάνι και από πάνω μετά ρίχνει και ζαχαρίτσα.
2: Το κάναμε σε κάλεο.
0: Ζαχαρίτσα.
1: Ζαχαρίτσα, κανονική.
0: Α, όχι.
2: Ήταν full passion. Εμεί και το τρώγαμε, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ξέρει τι βάζαμε. Μαρμελάδα. Σκέτη μαρμελάδα βάζαμε από πάνω, κυρίως ροδάκινο και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέλι βάζανε από πάνω.
0: Αυτά.
2: Και φέτα. Εννοείται.
0: Αυτά.
2: Εννοείται.
1: Γιατί δεν έβαζες και κανένα γουρούνι από πάνω να το φας όλο μαζί.
2: Δεν είχαμε
0: Έλεος.
2: Γουρούνια, Μαρία. Ένα αυγό είχαμε.
0: Έλεος, Μαρία.
1: Και φέτες και αυγά και ψωμιά.
2: Τα
1: και
2: τέσσερα
1: γάμια.
2: Την αυγοφέτα βάζαμε, Μαρία.
1: Εντάξει, θα ξαναδείξω τον μπουζούκι. Και δεν
2: ρίξω τον μπουζούκι, Μαρία, γιατί έχω κι άλλα να πω.
1: Χριστίνα μου,
0: έχουμε και ένα καιρό να πούμε.
1: Τώρα με
2: ζούμε στην πανέτοιμη.
0: Εντάξει, βέβαια, Χριστίνα, τώρα και σήμερα. Πού είναι
1: το ένα φοράμε όταν φοράμε.
0: Με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά μου ήρθε τώρα.
1: Όταν φοράμε πολύ εντυπωσιακά σκουλαρίκια.
0: Φοράμε ένα μόνο. Σωστά, δίκιο έχει, ναι.
1: Άσε που η φράτζα είναι από τη μία, οπότε από την άλλη δεν φαίνεται.
0: Σωστά, δίκιο έχει.
1: Εσύ όμω τα παρατηρεί όλα.
0: Εγώ ναι.
1: Κυρίως όμως παρατηρείς τον κύριο.
0: Μου άρεσε και αυτό το παρατήρησα.
2: Άρα δηλαδή εμείς άμα φοράμε σακάκια από πίσω και να είναι γυμνή πλάτη δεν έγινε τίποτα. Αυτό δεν φαίνεται. Ναι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Λες βλακίες.
2: Ναι. Τέλος, αυτό δεν είπε.
1: Είσαι η κλασική περίπτωση πάντως παρουσιαστή που θα μπορούσε πανεύκολα
0: να το φοράει ένα σακάκι τέτοιο.
1: Από κάτω να είναι με σόρτζ ύπνου.
2: Όχι, δεν σηκώνομαι, ναι, γι' αυτό, αλλά όχι. Όχι.
1: Θα μπορούσε να σου με
2: σόρτζ. Όχι, φοράω όλη τη στολή, να ξέρεις.
1: Κοιμάσαι με σόρτζ ύπνου.
2: Ναι, κοιμάμαι σόρτζ ύπνου. Τώρα αυτή την περίοδο κοιμάμαι.
1: Το σόρτ τσίπνου τι είναι?
2: Βερμούδα αυτό. Απλά είναι σπιτική, δεν είναι αυτή που είναι φορά έξω.
1: Τι είναι
0: σπιτική? Πιτζάμα κοντή παιδάκι.
2: Δεν φοράω το καυτό στο σόρτ του Αντίδας, φαίνεται το κολομέρι. Φοράω το κανονική βερμούδα, μακριά. Φαντάζεσαι εμένα. Και να έρθει παιδί μου να έχω παραγγείλει τίποτα και να ανοίξω με το σόρτ. Θα πει τελειώσαμε εδώ πέρα. Βρήκαμε το όνομα τη Κυψέλη.
1: Να σου φορά και σατέν πιτζαμούλε.
2: Όχι.
1: Σαν να σα φορούσε ο Κωνσταντάρα.
2: Με εκνευρίζουν σατέν πιτζαμούλε στου άντρε.
1: Γλιστράνε.
2: Στα κορίτσια μου αρέσουν, στου άντρε όχι.
1: Γλιστράνε στα σεντόνια, α πούμε.
2: Ναι, δεν θέλω να γλιστρά. Δεν θέλω να γλιστρά.
1: Ωραία, και ποιο είναι το outfit, ρε παιδί μου, το βράδυ.
2: Το outfit είναι αυτό που
1: πες. Ποιο είναι, έχουμε κόνσεπτ, α πούμε, πέφτω για ύπνο. Τι φορά?
0: Το σουρτσάκι δεν σου είπε.
2: Βερμούδα κοντομάνικο, τι θα φορέσουμε?
1: Βερμούδα κοντομάνικη.
0: Όχι.

0: Και καλή βερμούδα και κοντομάνικο.
1: Και κοντομάνικο. Τι θα βάλω.
2: Η βερμούδα είναι μπασκετική.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάλτσα από κάτω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάλτσα.
0: Μέσα στο κατακαλό και ροκάλτσα. Κατακαλό.
1: Το χειμώνα, ναι, αλλά τώρα όχι.
2: Φοράς και μάσκα ύπνου.
1: Όχι, δεν φοράω μάσκα ύπνου.
2: Γιατί?
1: Ναι, δεν θέλω, δεν μου αρέσουν.
2: Μετά τη βραδινή σου ρουτίνα δεν θέλεις να βάλεις.
1: Δεν κάνω βραδινή ρουτίνα πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω μάσκα ύπνου. Ούτε πρωινή ρουτίνα, δεν προλαβαίνω εκείνη τώρα να κάνω ρουτίνα. Η μόνη ρουτίνα που κάνω το πρωί δεν θες να σου πω τι ακριβώς είναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι αυτή που κάνει όλος ο κόσμος.
2: Ωραία, έλεγα στην. Τέλειωνε, σώσε μας και εσύ. Μην τον αφήνει.
1: Πριν τον μπάνιο, δηλαδή δεν θα σου πω.
0: Να σου πω, με συγχωρεί, ο Γιάννη Στέι τώρα εσύ φταίει.
1: Πάντα φταίει αυτή. Πάντα.
0: Εγώ τώρα άκουσα. Φταίει διότι τον προκαλεί.
2: Τον φαντάζομαι να κοιμάται.
0: Ορίστε, να συνεχίσει.
2: Να σας πω.
0: Εγώ φταίω.
2: Μπορώ να πω.
0: Να πω τον καιρό.
2: Ναι. Με ποδηλατικό, παιδιά.
1: Όχι, ρε.
2: Με ποδηλατικό.
1: Όχι. Κάποτε αμόδα το ξέρεις.
2: Ναι, αυτές τις φαρδιές μπλούζες από πάνω, τις μπασκετικές που είναι ανοιχτές στα πλάγια.
1: Γυμναστηρίων αυτές, για τα βάρη είναι αυτή κανονικά. Αλλά το ποδηλατικό κάποτε ήταν μόδα για έξω, το φορούσαν τα γόρια έξω. Είχα πάρει, αλλά δεν μου κάνανε, δεν μου ήταν ωραία.
0: Δεν του πήγαινε καλά.
1: Σαν και φταίει ήμουνα με το ποδηλατικό. Να το φορέσω μαρακάκι που και τώρα το βάλει μια χαρά θα είναι.
2: Εσύ κόβει το ποδηλατικό.
1: Τι κόβει.
2: Κόβει.
1: Άμα έχει μπούτια δεν κόβει τίποτα. Ήταν τα ποδηλατικά αυτά που ήταν φερμούδα. Μέχρι το γόνατο ποδηλατικό.
0: Ναι, μέχρι το γόνατο. Ναι.
1: Και στα πλάγια είχε σχέδια. Ρίγα, ναι.
0: Είχε μια ρίγα.
1: Ναι, Παναγία μου.
2: Έχει πάρει το σωστό νούμερο, ρε Γιάννη.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν.
2: Θες μια μέρα να.
1: Όχι.
2: Με το ποδήλατο.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, κόριτσι μου, όχι. Όχι.
0: Μπορείς να είσαι με το ποδηλατικό χωρίς το ποδήλατο.
1: Και ξέρεις ότι έγινε μόδα το κολάν μέσα από τη βερμούδα στο μπάσκετ. Το κολάν αυτό έγινε μόδα μέσα από τη βερμούδα στο μπάσκετ και στο τρέξιμο τώρα. Τα τελευταία μόδα πια.
2: Στο.
1: Έγινε μόδα.
2: Και στο τένις έχουμε τέτοιο. Να στείλω την αγάπη μου στους φίλους μας στο κλαμπ, στο Καβούρι.
1: Που
2: μας ακούν και ακούν τα παιδιά
1: του. Α, πολύ ωραία τα παιδιά.
2: Μου έλεγαν χθες οι αγαπημένοι μου φίλοι που τώρα μπορεί να είναι στον δρόμο και
1: επιστρέφουν,
2: βεβαίως.
1: Πολύ καλή επιλογή εκπομπή ακούνε.
2: Καβούρι,
1: πολύ καλή εκπομπή.
0: Το καλύτερο.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
2: Πολλά
1: ότι
2: παιδιά της αλλαγής.
1: Είμαστε. Α, Αναγία σου. Καλά, να είναι.
2: Είμαστε. Ήταν έτσι κάποιες αγωνίες και για τις δημοσκοπήσεις.
1: Μην ανησυχείτε. Στο Σεπτέμβριο τα ξαναπούμε. Τώρα ας τα διαβάσουν όπως είναι όλα.
2: Το Σεπτέμβριο θα έρθει η εκτόξευση, να τους πω.
1: Το Σεπτέμβριο θα έρθει η εκτόξευση, ναι, του κόμματος που θέλουν.
2: Ναι.
1: Μπορεί να θέλουν να πάει σε άλλο κόμμα, δεν ξέρεις.
2: Σωστό, σωστό. Θα τα πούμε σε λίγο όλα.
1: Το Σεπτέμβριο θα κάτσει μπηλιά.
2: Η Χριστίνα, η τελευταία σου ευκαιρία. Αλήθεια το λέω.
1: Θα πει τον κύριο επιτέλους. Όλο μπύρι-μπύρι.
0: Εγώ φταίω.
1: Όλο μπύρι-μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχουμε μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού. Πέμπτο είναι αύριο, ναι. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Ίσως βρέξει και εδώ στην Αττική, στα βόρεια του νομού, το μεσημεροπόγευμα να ρίξει καμιά μπόρα, πιθανότητα. Μεγαλύτερη πιθανότητα βλέπω την Παρασκευή για να βρέξει και εδώ στην Αττική, που θα έχει πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Εύβοια, τις Φοράδες και το Βόρειο Αιγαίο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Πόσο χαίρομαι όταν συνεχίζουν οι βροχές και τον Ιούνιο, αλήθεια σας λέω, διότι πάει πίσω η φωτιά, πάνε πίσω οι φωτιές. Όσο πιο πολύ βρέχει, τόσο πιο πίσω πάνε οι φωτιές. Και να βρέχει εννοώ στα βουνά, πάνω και στα όρια και στα βουνά.
2: Έχουμε μία στον μεταξύ τώρα,
0: τι?
2: Που είναι σε εξέλιξη.
0: Α, φωτιά.
2: Φωτιά, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σε χαμηλή βλάση.
0: Σε χαμηλή βλάση.
2: Η οποία προβλημάτιζε κάπως, γιατί είχε πάρει μια σχετική έτσι έκταση. Θα μας δώσει ενημέρωση σε λίγο ξανά.
1: Βλέπω ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί πέρα, μας θα πούνε σε λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Τι αεροσκάφη.
0: Και δεν έχει. Ευτυχώς δεν φυσάει, αλλά όχι πολύ. Δεν είναι πολύ. Γι' αυτό λέω ότι όσο βρέχει, τόσο καλύτερα.
2: Σωστά.
0: Μακάρι να βρέχει και την άλλη εβδομάδα, που είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα οι βροχές, με τις όποιες μπόρες βγάζει.
2: Ναι, αλλά βρέχεις,
0: ναι.
2: Και μετά έχει πάει ο άλλος, έχει καθαρίσει το οικοπεδό του και το ξαναφουντώνεις με τη βροχή.
0: Κοίτα, πρέπει να το έχει καθαρίσει τουλάχιστον, σας άκουγα το πρωί. Ναι. Πρέπει να το έχει καθαρίσει τουλάχιστον μία φορά. Πρέπει, λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Γιατί στο θυμάρι δεν βλέπω να έχουν καθαριστεί.
2: Έχει δίκιο, υπάρχουν όμως κάποιοι
0: πάρα πολλά
2: στα βόρεια προάστια, μας λένε.
0: Πάρα πολλά δεν έχουν καθαριστεί καν.
2: Ναι, άλλο λέω.
0: Μία φορά.
2: Είχαν καθαρίσει μία φορά.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και τους ξαναφούντωσε.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν φουντώνουν τόσο γρήγορα, μην νομίζεις. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Ναι.
0: Ναι. Ξέρω τι λέω. Πολύ καλά. Δηλαδή σε εμάς κάτω έχουν ξεραθεί, δεν έχει καν. Δεν έχουν καθαριστεί για μία φορά και περιμένω να φτάσει 15 Ιουνίου.
2: Μετά από τόσο
0: και εκεί θα σου πω τι έχει να γίνει.
2: Ζουμάρι, ναι. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι λένε.
0: Ακριβώς. Γύρω-γύρω μας δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Γύρω-γύρω μας.
2: Έχετε κατακαεί. Τι άλλο πρέπει να γίνει.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Με αυτά μπορεί να ξανακαούμε.
1: Αυτή δεν είναι απλά ανεύθυνη. Είναι επικίνδυνη.
0: Είναι επικίνδυνη, ακριβώς.
1: Δεν είναι απλά ανεύθυνη.
0: Δηλαδή, έλεος. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει τουλάχιστον να έχουν καθαριστεί μια φορά για να πω ότι θα φυτρώσουν πάλι, γιατί βρέχει, γιατί κρατάει υγρασία. Ούτε είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Εντάξει. Να εξηγούμαστε. Διότι η βροχή που έχει ρίξει εδώ στην Αττική, στην υπόλοιπη χώρα, δεν είναι τόση πολύ.
1: Δεν μου αρέσει το δεδομένο.
0: Να πεις ότι θα κρατήσει.
2: Κάθε φορά που θα ακούς κάτι στο live view,
0: ναι,
2: θα παρεμβαίνεις όταν τηλεφωνείς.
1: Θα φορτώνεις μικρόφωνο και θα μπαίνεις μέσα.
0: Θα μπαίνω μέσα.
2: Απευθεία, ανοίγεις την πόρτα που κάνεις.
1: Να σας πω. Να σας πω.
2: Τα συμφωνήσαμε.
0: Ναι, τα συμφωνήσαμε. Εντάξει.
1: Εγώ δεν παρεμβαίνω σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Απλά θα μου άρεσε να το δω. Αυτό λέω.
0: Γιατί είναι δηλαδή, πώς να σου πω, σου λέω και πάλι ότι υπάρχουν γύρω-γύρω στο θυμάρι το τι γίνεται, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και έχουν ξεραθεί πια όλα. Στην αρχή ήταν ωραία, πράσινη και αυτό, τώρα είναι όλα ξερά, θέλουν καθάρισμα.
1: Ναι.
0: Σου λέω και πάλι, περιμένω 15η Ιουνίου και μετά θα αρχίσω τις καταγγελίες. Και το λέω ευθαρσώς.
2: Στο live view να τις κάνεις.
0: Μωρέ, παντού θα τις κάνω. Ναι. Στην πολιτική προστασία, στο live view, παντού.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Έλεος δηλαδή.
2: Μ' αρέσει που μας βάζεις μετά την πολιτική προστασία.
0: Εκεί είναι πρώτα πρέπει να γίνουμε. Για να πάει κάποιος να ελέγξει, κατάλαβες.
2: Τώρα κάτι να σου πω. Παιδιά, δεν ξέρω, λέει, αν το έτρεγε κάποιος άλλος, αλλά όταν η μαμά μου έφτιαχνε σπιτική χορτόπιτα, έπαιρνα το φύλλο όπως ετοίμαζε την πίτα ομό, τύλιγα μέσα το ομό μείγμα της πανακόπιτας, δοκιμάστε το πεντανόστιμο.
0: Αυτό δεν
2: με
0: το...
2: ομή φετούλα. Μέσα.
0: Α, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ μου, η αλήθεια είναι.
2: Θες να μας φτιάξεις μια χορτόπιτα και να μας
0: φτιάξεις. Εγώ να τη φτιάξω.
2: Σωθήκα.
0: Να σου πω, τι είναι, έχουνε.
2: Σωθήκα. Λοιπόν, καλά, θα πάρουμε μια έτοιμη χορτόπιτα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε, ψημένη.
0: Ψημένη, έτοιμα τη φάμε, ακριβώς, ακριβώς.
2: Δεν βλέπω να έρχεται κάποιο παγωτό πάντως.
0: Επίσης, να πω κάτι, ότι η θερμοκρασία είναι, σήμερα είναι γύρω στους 30 βαθμούς, 29 με 30, έχει και κανένα 2-31, αύριο θα είναι γύρω στους 30 πάλι, εκεί, εδώ για την Αττική μιλάω.
1: Παλεύεται όμως, έχει
0: αυτό. Έχει 35 βαθμούς, 34-35 βαθμούς, που αλλού Θεσσαλία.
1: Έλα ρε.
0: Έλα. Αλίμονο.
2: Λοιπόν, μάλιστα, ο φίλος Ποσειδώνας θέλει κάτι να αφιερώσει στο Γιάννη μας, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε για τον ύπνο σου. Και εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι φυσικά.
0: Όχι, να τα ακούσουμε.
2: Στους αγαπημένους μας ακροατές.
1: Σε καμία περίπτωση, και ειδικά στον Ποσειδώνα.
2: Του θύμισε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή, την οποία θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί. Παρακαλώ.
3: Δεν μου λες, παιδάκι μου, σε έχουνε δει οι στρατιώτες σου έτσι ποτέ?
4: Μα δεν εμφανιζόμουν στους στρατιώτες με τα σόβρα.
3: Το ξέχασα ότι έχω εγώ μόνο το προνόμιο να βλέπω αυτή την ομορφιά κάθε μέρα.
0: Καταπληκτικό. Γεια σα, εγώ φεύγω.
2: Γεια, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας. Γεια σου.
2: Ωραίο αυτό του Παπαγιανόπουλου το out.
1: Σοβαρό καφάνε λένε αυτό. Αυτό έτσι λέγεται και με σκελέα, ναι.
2: Είναι ντοεπιέ αυτό.
1: Το κάτω είναι σκελέα, αλλά λέγεται σοβαρό καφάνελα το λε.
2: Είναι ντοεπιέ.
1: Ντεπιέ, τρεπιέ, δεν ξέρω πώ λέγεται. Ντεπιέ, ναι.
2: Παιδί μου, είναι δύο ξεχωριστά. Απαντήστε μου κάποιοι.
1: Α, δύο κομμάτια είναι το ντεπιέ.
2: Άρα είναι μπλούζα με βερμούδα.
1: Ναι, φούστα μπλούζα.
2: Και γιατί το λέμε σκελέα?
1: Το κάτω λέγεται σκελέα, έτσι το λέγαμε και στο στρατό σκελέα.
2: Δεν με νοιάζει τι λέγατε στο στρατό, δεν ενδιαφέρει το θέμα. Είναι βερμούδα με τίσερτ.
1: Αυτό δεν είναι βερμούδα με τίσερτ.
2: Ο Παγιανόπουλος φορούσε τίσερτ, ναι.
1: Άκουσε με, αυτό το φορούσε κάτω από το παντελόνι κανονικά.
2: Ποιο?
1: Τη σκελέα.
2: Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Τι παντελόνι ήταν... φορούσε από κάτω, ρε παιδί μου.
1: Ποια φάγανε παντελόνια, δεν φορούσαν σουλίνες παντελόνια που φαίνεται ο αστράγαλος. Έλεος δηλαδή. Όλα εγώ.
2: Είναι σόρουχο αυτό δηλαδή.
1: Ναι, είναι σόρουχο, ναι.
2: Είναι πώς φοράμε εμείς από μέσα,
1: σου. Έχει ελευθερία από μέσα, ναι.
2: Όχι, δεν ρώτησε αυτό.
1: Τι?
2: Έχει μέσα από τη βερμούδα κι άλλο.
1: Τι κι άλλο?
2: Αυτό είναι το εσόρουχο.
1: Αυτό είναι, σοβρακοφανέλα λέμε, αυτό είναι. Σοβρακοφανέλα, όλο μαζί.
2: Είναι λειτουργικό αυτό. Α, οκ. Okay.
1: Για ποιο πράγμα λειτουργικό, Μαρία, για να κοιμηθείς, μια χαρά είναι.
2: Α, ωραία, βολεύει.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι πιθανά λειτουργικό.
2: Και αυτό επίσης που ακόμη βλέπω ανθρώπους να φοράνε τα παντελόνια πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή οριακά κάτω από το στήθος, το έχετε παρατηρήσει.
1: Και μου βάζεις
2: στο... τη ζώνη πάνω.
1: Μου βάζεις στο στόμα, θες να πω.
2: Ρε, εσύ δεν το βλέπεις έξω.
1: Το βλέπω και στους διαδρόμους εδώ πέρα.
2: Ναι, εννοώ, γιατί το παντελόνι τόσο?
1: Το βλέπω και στους διαδρόμους εδώ πέρα.
2: Δεν πρέπει το παντελόνι, αυτό το παντελόνι είναι για να είναι εκεί, είναι ψιλοκάβαλο.
1: Το έχουμε οι άνδρες που έχουμε κοιλιά. Θέλουμε να καλύψουμε ένα μέρος κοιλιάς.
2: Μα πώς καλύπτει την κοιλιά όταν βάζεις ολόκληρο το παντελόνι πάνω από την κοιλιά?
1: Δεν θες να την έχεις την εκτεθειμένη να κρέμεται η κοιλιά, τη μαζεύεις με τη ζωνίτσα στη μέση. Άκουσε με λιγάκι, δεν έχεις κάνει χοντρή ποτέ. Εμείς κάνουμε χοντρή κανονικά.
2: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι στυλ.
1: Ωραία. Άμα βγεις στο διάδρομο και λέω, άμα βρεις κανέναν που το κάνει έτσι, το παντελόνι, φώναξε τον να σου πει γιατί το βάζει.
2: Μα εδώ είμαστε όλοι κομψοί και στη λάτη.
1: Έγινε. Πάμε στο Παγκράτη.
2: Ναι,
1: πάμε στο Παγκράτη. Εκεί μας περιμένει το Hondo Center στην οδό Χρεμονίδου στον αριθμό 50. Ένα ακόμη Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών, όλες τις νέες αφήξεις σε μαγιό, σε σώρουχα, αξεσουάρ και ήδη ταξιδίου μας περιμένουν στο Hondo Center Παγκρατίου.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου,
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945362708.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή
8: είναι ένας κύκλος.
14: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
15: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
16: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
17: Smart και αρμονία.
18: Αρμονία και smart.
17: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
18: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
17: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
18: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410 29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
1: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

απάτη, Γιάννη είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, Γιάννη είναι

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

πιο για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.